0: Η ώρα είναι 3:30.
1: The station with the best music. Best music.
2: I love the music.
3: Master FM 90,2. Παίζει με τις επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: The station with the best music. Best music.
2: I love the music.
3: Master FM 90,2. Παίζει με τις επιτυχίες.

Master FM. Master FM 90,2. Shine bright like a diamond.

0: Master FM 90,2. 90,2.
1: It's 32:52. It's LASC, fool. I'm here with my

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: The station with the best music. Best music.
2: I love the music.
3: Master FM 90,2. Παίζει με τις επιτυχίες.

0: Η ώρα στα FM είναι 7. Μεταλλοτεχνική, κέντρο εμπορίας, κοπής και διαμόρφωσης σιδήρου. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας στη γέφυρα Μεγανίτη, δίπλα στην ΕΒΟ, δημιουργήσαμε τις απαραίτητες υποδομές και σας προσφέρουμε μεγάλη γκάμα προϊόντων σιδήρου για μεταλλικές κατασκευές όπως λαμαρίνες, δοκούς, γωνιές, κυλοδοκούς, λάμες, σωλήνες και πλήθος άλλων προϊόντων για τον επαγγελματία σιδηρουργό. Επίσης, στις εγκαταστάσεις μας λειτουργεί πλήρως εξοπλισμένο μηχανουργείο με άρτια εκπαιδευμένους τεχνίτες που αναλαμβάνουν κοπή, διαμόρφωση και κατεργασία μετάλλου. Μεταλλοτεχνική, προϊόντα σιδήρου και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στον ίδιο χώρο. Επισκεφτείτε μας για να διαπιστώσετε τη μοναδικότητα και την εγγυημένη ποιότητά μας. Μεταλλοτεχνική, γέφυρα Μεγανίτη, στο Αίγιο, δίπλα στην ΕΒΟ. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26910 62 153 και 26910 205 88.
1: In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Here we go.
2: Master FM 90.2. Παίζει με τις επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 7:30. Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, το μάρμαρο συμβολίζει τη δύναμη, την ομορφιά, τη διάρκεια. Σημαίνει διαχρονική αξία και υψηλή αισθητική. Στη Μαρμαροτεχνική Μπόγδος μεταμορφώνουμε το μάρμαρο σε τέχνη, γιατί κάθε κατοικία έχει την καρδιά της και εμείς την φτιάχνουμε από μάρμαρο και γρανίτη. Δίνουμε σχήμα στα όνειρά σας για πάγκους κουζίνας, μπάνια, δάπεδα, σκάλες και επενδύσεις τζακιών, αναλαμβάνοντας γυάλισμα δαπέδων με τα πλέον σύγχρονα μέσα. Μοναδικές δημιουργίες με ποιότητα, αισθητική, τέλεια εφαρμογή, συνέπεια και επαγγελματισμό από το 1980. Μαρμαροτεχνική Μπόγδος. Τα μάρμαρα αντέχουν, τα σχέδια ξεχωρίζουν. Γιατί σε εμάς, κάθε πέτρα και μάρμαρο έχουν τη δική τους ιστορία. Θα μας βρείτε στη γέφυρα Μεγανίτη, Ροδοδάφνη Αιγιαλίας. Τηλέφωνο 26910 71 979. Μαρμαροτεχνική Μπόγδος. Η τέχνη του μαρμάρου στην υπηρεσία της δικής σας έμπνευσης.
1: Είσαι κτηνοτροφός, αγρότης, ταλαιπωρείσαι για να βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Απλά πες το και έγινε. Νέο υπερκατάστημα γεωργιοκτηνοτροφικών εφοδίων ΠΕΣ. Γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα, μηχανήματα, σπόροι, φυτά, λιπάσματα, ζωοτροφές και πολλά άλλα. Ανταγωνιστικές τιμές, φιλικό περιβάλλον, άμεση εξυπηρέτηση. Νέο υπερκατάστημα γεωργιοκτηνοτροφικών εφοδίων ΠΕΣ. Κορίνθου 201, 26910, 26142. Μπήκε στην ΠΕΣ, βρήκες ό,τι θες, σε τιμές μοναδικές.
2: Master FM 90,2. Παίζει με τις επιτυχίες.

Master FM 90,2. Παίζει με τις επιτυχίες.

0: Η ώρα στα FM είναι 8. Η γεύση δεν είναι απλά επιλογή, είναι παράδοση. Και αυτό εμείς στην Τυρεμπορική Καλαβρίτων το γνωρίζουμε πολύ καλά. Με εμπειρία 30 χρόνων στην τυροκομεία, φέρνουμε στο τραπέζι σας εκλεκτά τυριά, φέτα, γραβιέρα, κασέρι, κεφαλοτήρι και όχι μόνο, αλλά και αγνά παραδοσιακά προϊόντα φτιαγμένα με μεράκι, όπως παλιά. Στην Τυρεμπορική Καλαβρίτων δεν θα βρείτε μόνο τυριά, γιατί ό,τι χρειάζεται το τραπέζι σας είναι εδώ, για το σπίτι, για το κατάστημα, για κάθε επαγγελματία, με επιλογές σε χοντρική και λιανική. Τυρεμπορική Καλαβρίτων. Η ποιότητα και η γεύση σε κάθε μπουκιά. Γιατί το καλό τυρί θέλει γνώση, υπομονή και παράδοση. Θα μας βρείτε στην οδό Νικολάου Πλαστήρα 126, στον Συνοικισμό Αιγίου. Τηλέφωνο 2691 4016 28. Τυρεμπορική Καλαβρίτων. Δοκίμασε τη διαφορά.
1: Οδηγούμε με ασφάλεια στο Master FM 90,2 έχοντας ως συνοδηγό τον Γρηγορόπουλο. Γιατί το μέλλον του αυτοκινήτου μας είναι εδώ.
2: Ο καλός καιρός της άνοιξης βάζει στο πρόγραμμα τα ταξίδια εκτός πόλης με το αυτοκίνητο. Η ασφαλής οδήγηση είναι επιβεβλημένη, πριν όμως από αυτή, καλό είναι να κάνουμε έναν έλεγχο βασικών σημείων του αυτοκίνητου μας, ώστε να είμαστε επαρκώς προετοιμασμένοι αποφεύγοντας όσο το δυνατόν τα απρόοπτα. Το mini check-up πριν από ένα μεγάλο ταξίδι, καλό είναι να περιλαμβάνει έλεγχο της κατάστασης των υγρών των φρένων, των λαδιών του κινητήρα και των υγρών του ψυγείου. Έλεγχο της μπαταρίας, έλεγχο στα φώτα του οχήματος, ώστε να διασφαλίσετε ότι έχετε μέγιστη ορατότητα, έλεγχο της πίεσης των ελαστικών του οχήματος και τέλος. Καθαρισμό του φίλτρου καμπίνας.
1: Ήταν το οδηγούμε με ασφάλεια στο Master FM. Εμείς όμως οδηγούμε με ασφάλεια επιλέγοντας άριστης ποιότητας και σε εξαιρετικές τιμές ανταλλακτικά αυτοκινήτων από το Γρηγορόπουλο στο Αίγιο. Κορίνθου 100. Τηλέφωνο 26 910 61 064.
3: Τρακάρισμα, καιρικές συνθήκες, φθορά του χρόνου. Σωστή συντήρηση αυτοκινήτου σημαίνει ασφάλεια και καλύτερη οδηγική εμπειρία. Σημαίνει Σωτηρόπουλος Δαμιανός.
4: Φροντίζουμε για το αυτοκίνητό σας με άριστη τεχνογνωσία, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και τα καλύτερα προϊόντα της αγοράς.
3: Φανοβαφείο Σωτηρόπουλος Δαμιανός. Αντικατάσταση ή επισκευή οποιοδήποτε κρυστάλλου σε οχήματα κάθε τύπου με επίσημη συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
4: Πρωτοπόροι και στις βαφές αυτοκινήτων με χρήση ειδικού software ταιριάσματος κωδικών χρωμάτων για απόλυτο τέριασμα του χρώματος ακόμη και σε παλιά αυτοκίνητα.
3: Μοριακή συγκόλληση. Πούληση πλαστικών, ξεθάμπομα φαναριών και τοπική βαφή αυθημερών με χρήση φούρνου στις εγκαταστάσεις μας.
4: Φανοβαφείο Σωτηρόπουλος Δαμιανός. Δωρεάν διεκπεραίωση της ζημιάς από την ασφαλιστική εταιρεία και δυνατότητα αποπληρωμής με κάρτες όλων των τραπεζών σε 12 άτοκες δόσεις.
3: Φανοβαφείο Σωτηρόπουλος Δαμιανός. Τέρμα Σελινούντος, Κουλούρα Αιγίου. Τηλέφωνο 26 91 0 21 331.
4: Φανοβαφείο Σωτηρόπουλος Δαμιανός. Το αυτοκίνητο στα καλύτερά του.
3: Master FM 90,2. Παίζει με τις επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Ρε γυναίκα, λαχτάρισε έναν καφέ. Θα κεράσεις?
2: Κάνε υπομονή. Όπου να είναι φτάνω με διακοπτό και θα σταματήσουμε να πάρεις ό,τι θέλεις.
1: Πού?
2: Μα πού αλλού. Στο coffee stop.
1: Δίκιο έχεις.
2: Και επειδή ξέρω ότι καμιά φορά σε πιάνει και λιγούρα, διάλεξε για το δρόμο μπαγκέτα ή τυροπιτούλα ή κάποιο από τα λαχταριστά σφολιατοειδή που διαθέτει το κατάστημα.
1: Σε γλυκό παίζει κάτι?
2: Φυσικά. Έτσι θα σε αφήσει. Το Coffee Stop έχει τα πάντα, διότι μην ξεχνάς ότι είναι και mini market, με το πάντα ευγενικό προσωπικό έτοιμο να σε εξυπηρετήσει σε ό,τι χρειαστείς.
1: Coffee Stop στο διακοπτό, επί της παλαιάς εθνικής οδού, απέναντι από το γήπεδο mini soccer, ανοιχτά από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Σε κάθε περίπτωση, μια στάση στο Coffee Stop αξίζει και με το παραπάνω.
0: Νιώθεις την ανάγκη να χαλαρώσεις, ξεκινώντας ένα ταξίδι που αγγίζει σώμα και ψυχή? Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τη δύναμη της ρεφλεξολογίας.
3: Η ρεφλεξολογία είναι μια φυσική και μη φαρμακευτική μέθοδος θεραπείας υγείας που βασίζεται στην εφαρμογή ειδικών πιέσεων και μαλάξεων σε αντανακλαστικά σημεία στα πέλματα, τις παλάμες και το πρόσωπο. Είναι κατάλληλη για όλες τις ηλικίες και χωρίς παρενέργειες.
0: Η ρεφλεξολογία μπορεί να βοηθήσει σε διάφορα προβλήματα υγείας, όπως μυοσκελετικά προβλήματα, αναπνευστικά και πεπτικά προβλήματα, στρες, αϊπνία, υπέρταση και ορμονικές διαταραχές.
3: Η ρεφλεξολογία εφαρμόζεται από ειδικά εκπαιδευμένους επαγγελματίες. Επικοινώνησε με τον Δημήτρη Μουστή, πτυχιούχο του Κέντρου Ρεφλεξολογίας και Έρευνας και μέλος του Σωματείου Ελλήνων Ρεφλεξολόγων, με εμπειρία τουλάχιστον 15 ετών στο χώρο της θεραπείας.
0: Κάλεσε σήμερα στο 6948 407613 και κλείσε ραντεβού για να χαρίσεις τον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Γιατί η θεραπεία ξεκινά από μέσα σου.
3: Master FM 90,2. Παίζει με τις επιτυχίες.

Η ώρα στα FM είναι 9. Τα μουσικά νέα μας στον Master FM 90,2. Ο κύριος που τα ξέρει όλα. Έτσι λέγεται μεταφρασμένος ο τίτλος του νέου τραγουδιού του αγαπημένου μας Teddy Swims. Ας πάρουμε μια ιδέα. Γάλλος Κούγκς συνεργάζεται με τον Boys Noise και μας παρουσιάζουν το Getaway. Ας το ακούσουμε. Πάμε στην ανερχόμενη Loose End και το Love Bites Back που μόλις κυκλοφόρησε.

0: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το Cosmote Fiber. Το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο cosmote.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα Cosmote ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Μεταλλοτεχνική, κέντρο εμπορίας, κοπής και διαμόρφωσης σιδήρου. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας στη γέφυρα Μεγανίτη, δίπλα στην ΕΒΟ, δημιουργήσαμε τις απαραίτητες υποδομές και σας προσφέρουμε μεγάλη γκάμα προϊόντων σιδήρου για μεταλλικές κατασκευές όπως λαμαρίνες, δοκούς, γωνιές, κυλοδοκούς, λάμες, σωλήνες και πλήθος άλλων προϊόντων για τον επαγγελματία σιδηρουργό. Επίσης, στις εγκαταστάσεις μας λειτουργεί πλήρως εξοπλισμένο μηχανουργείο με άρτια εκπαιδευμένους τεχνίτες που αναλαμβάνουν κοπή, διαμόρφωση και κατεργασία μετάλλου. Μεταλλοτεχνική, προϊόντα σιδήρου και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στον ίδιο χώρο. Επισκεφτείτε μας για να διαπιστώσετε τη μοναδικότητα και την εγγυημένη ποιότητά μας. Μεταλλοτεχνική, γέφυρα Μεγανίτη, στο Αίγιο, δίπλα στην ΕΒΟ. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2691-062-153 και 2691-0-205-88.
2: Master FM 90,2. Παίζει με τις επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 9:30. Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, το μάρμαρο συμβολίζει τη δύναμη, την ομορφιά, τη διάρκεια. Σημαίνει διαχρονική αξία και υψηλή αισθητική. Στη Μαρμαροτεχνική Μπόγδος μεταμορφώνουμε το μάρμαρο σε τέχνη, γιατί κάθε κατοικία έχει την καρδιά της και εμείς την φτιάχνουμε από μάρμαρο και γρανίτη. Δίνουμε σχήμα στα όνειρά σας για πάγκους κουζίνας, μπάνια, δάπεδα, σκάλες και επενδύσεις τζακιών, αναλαμβάνοντας γυάλισμα δαπέδων με τα πλέον σύγχρονα μέσα. Μοναδικές δημιουργίες με ποιότητα, αισθητική, τέλεια εφαρμογή, συνέπεια και επαγγελματισμό από το 1980. Μαρμαροτεχνική Μπόγδος. Τα μάρμαρα αντέχουν, τα σχέδια ξεχωρίζουν. Γιατί σε εμάς, κάθε πέτρα και μάρμαρο έχουν τη δική τους ιστορία. Θα μας βρείτε στη γέφυρα Μεγανίτη, Ροδοδάφνη Αιγιαλίας. Τηλέφωνο 26910 71 979. Μαρμαροτεχνική Μπόγδος. Η τέχνη του μαρμάρου στην υπηρεσία της δικής σας έμπνευσης. The station with the best music. Best music.
1: I love the music. Μαμά, αυτό έχει καραβάκι.
2: Και αυτό έχει ταχύτητες, για μπαμπάδες.
3: Να ρωτήσουμε και για κράνος, αλλά και για σέρβις στο παλιό μας ποδήλατο.
4: Καλώς ήρθατε. Ψάχνετε ποδήλατο για μικρούς, μεγάλους ή και για τα δύο?
1: Για μένα, αλλά να είναι γρήγορο.
4: Στο ποδηλατοδρόμιο θα βρείτε ποδήλατα για όλη την οικογένεια. Αγορά, ενοικίαση, επισκευή, παιδικά, σίτι, βουνού και ηλεκτρικά. Με ασφάλεια, ποιότητα και ανθρώπους που αγαπούν το ποδήλατο όσο και εσείς. Και με εμπειρία 20 και πλέον χρόνων.
3: Γιώργο, πού άφησες το αυτοκίνητο? Μη μας γράψει και τροχέα.
2: Μην ανησυχείς. Ακριβώς απέναντι από το ποδηλατοδρόμιο, στην οδό Ζαΐμ 10. Πάρκινγκ κάνε το και μεγάλο.
1: Μπαμπά, τελικά φεύγουμε με ποδήλατο?
2: Φυσικά. Βρήκαμε το ιδανικό ποδήλατο για όλους.
4: Ποδηλατοδρόμιο, Ερμού 38, στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910 68 128. Βάλε τη ζωή σου σε δύο ρόδες.
0: Master FM 90,2. Παίζει με τις επιτυχίες.

0: Η ώρα στα FM είναι 10. Είσαι κτηνοτροφός, αγρότης, ταλαιπωρείσαι για να βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Απλά πες το και έγινε. Νέο υπερκατάστημα γεωργιοκτηνοτροφικών εφοδίων ΠΕΣ. Γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα, μηχανήματα, σπόροι, φυτά, λιπάσματα, ζωοτροφές και πολλά άλλα. Ανταγωνιστικές τιμές, φιλικό περιβάλλον, άμεση εξυπηρέτηση. Νέο υπερκατάστημα γεωργιοκτηνοτροφικών εφοδίων ΠΕΣ. Κορίνθου 201 26910 26142. Μπήκε στην ΠΕΣ, βρήκες ό,τι θες σε τιμές μοναδικές.
1: In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station.
2: Θα χτίσετε, θα περιφράξετε ή θα ανακυκλώσετε. Σε κάθε περίπτωση, Αναγνωστόπουλος Θεοφάνης. Εμπόριο σιδήρου οικοδομών, πλέγματα, κουλούρες περίφραξης, υπηρεσίες με γερανοφόρο όχημα. Αναγνωστόπουλος Θεοφάνης. Και στον χώρο της ανακύκλωσης, με όλες τις απαιτούμενες άδειες για παλιά σίδερα, χαλκό, ορίχαλκο, αλουμίνιο, μπαταρίες, ηλεκτρικές συσκευές, μολύβι, ανοξείδωτο. Αναγνωστόπουλος Θεοφάνης του Ανδρέα. 40 χρόνια εμπειρίας, άμεση εξυπηρέτηση και ασυναγώνιστες τιμές. Παλιά γέφυρα. Σελινούντα Αίγιο. Τηλέφωνο 26910 22005. Αναγνωστόπουλος Θεοφάνης. Η επιλογή σας σε κάθε περίπτωση.
3: Το αυτοκίνητό σας αξίζει πολλά. Αυτό το ξέρουμε, το αναγνωρίζουμε και το σεβόμαστε. Φανοποιείο Βασίλειος Ριτσινιάς. Με τα πιο σύγχρονα μέσα και με οδηγό την πολύχρονη εμπειρία μας, κάνουμε τα πάντα για να σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών στις πιο συμφέρουσες τιμές. Ειδικό μηχάνημα επαναφοράς κτυπήματος μόνο από την εξωτερική πλευρά του οχήματος. Συγκόλληση βαφή πλαστικών. Αλλαγή παρμπρίζ. Εργασία με χρώματα PPG της εταιρείας που χρησιμοποιούν οι περισσότερες αυτοκινητοβιομηχανίες στις εργοστασιακές βαφές. Πλήρης αποκατάσταση ζημιάς σε περίπτωση ευθύνης άλλου, χωρίς καμία χρέωση με δικά μας έξοδα. Και σε περίπτωση ζημιάς με δική σας ευθύνη, 15% έκπτωση φανοποιίας και 10% στα ανταλλακτικά. Παράδοση παραλαβής στο χώρο σας. Φανοποιείο Βασίλειος Ριτσινιάς. Γιατί το αξίζει το αυτοκίνητό σας.
4: Θα μας βρείτε στη νέα μας διεύθυνση Κορίνθου 75 Αίγιο. Πρώην ηλεκτρολογείο Λελούδιος. Τηλέφωνο 2691 400 470.
5: Master FM 90,2. Παίζει με τις επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 10:30. Τα νέα του ίντερνετ στον Master FM 90,2. Μας αρέσουν οι τηγανιτές πατάτες, είναι όμως ανθυγιεινές. Οι επιστήμονες πάντως κατάφεραν να τις κάνουν πιο υγιεινές. Παρατήρησαν ότι με το παραδοσιακό τηγάνισμα οι πατάτες γίνονται πρώτα τραγανές απ' έξω και μετά μαγειρεύονται στο εσωτερικό τους. Στο φούρνο μικροκυμάτων γίνεται το αντίθετο. Οι πατάτες γίνονται πρώτα από μέσα και απ' έξω παραμένουν μαλακές. Συνδύασαν λοιπόν τους δύο τρόπους μαγειρέματος, τηγάνι και φούρνος μικροκυμάτων, σε μια ειδική συσκευή και ειδού οι πιο υγιεινές τραγανές πατάτες. Βέβαια η συσκευή θα αργήσει να βγει στην αγορά, οπότε μέχρι τότε απολαμβάνουμε τις κλασικές ανθυγιεινές τηγανιτές πατάτες. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα COSMOTE Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Θυμάσαι την τελευταία φορά που ένιωσες πραγματικά ελεύθερος? Στη Σχολή Υπασίας Aegio Horse Riding, Jackie's Horses, η εμπειρία δεν είναι απλώς μία βόλτα, είναι ταξίδι. Μαθήματα για παιδιά και ενήλικες, αρχάριους και προχωρημένους, βόλτες στην παραλία και τον Βουραϊκό ποταμό, με εκπαιδευμένα άλογα, ασφάλεια και πολλή αγάπη για τη φύση. Και στον ξεχωριστό μας χώρο αναλαμβάνουμε τη διοργάνωση παιδικών πάρτι και εκδηλώσεων. Βέβαια, κατόπιν ραντεβού στο 6987-029-381. Σχολή Υπασίας Aegio Horse Riding, Jackie's Horses, στον Ελαιώνα Αιγιαλίας. Ανέβα στη σέλα! Η περιπέτεια ξεκινά!
2: Όταν μιλάμε για καφέ, ένα και μόνο όνομα δικαίως πρωτοστατεί στο χώρο του χοντρικού εμπορίου. Καφεσπρέσο Αλέξανδρος Μπενετάτος. Όνομα συνώνυμο της γνώσης και της εξειδίκευσης των εσπρέσο, έχοντας από το 1997 κατοχυρωθεί ως η πιο έγκυρη και ενημερωμένη εταιρεία χοντρικού εμπορίου καφέ στην Αχαΐα, την Ηλία και την Αυπακτία. Με αποκλειστική συνεργασία με τους κορυφαίους και πιο ιστορικούς οίκους καφέ, Μολυνάρι, Μαέστρο, Τέρα και Le Piantagioni del Café, η Καφεσπρέσο Αλέξανδρος Μπενετάτος εγγυάται συνέπεια και υπευθυνότητα, προσφέροντας πάντα φρέσκο καφέ με απαράμιλη και ισορροπημένη γεύση, ικανή να εντυπωσιάσει ακόμα και τον πιο απαιτητικό ουρανίσκο. Σε όλα αυτά, εάν προσθέσετε τη δυνατότητα παροχής άμεσου και άψογου σέρβις για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει στα μηχανήματα παρασκευής, αλλά και την εκπαίδευση του προσωπικού των πελατών με χορήγηση δωρεάν πιστοποίησης, τότε μπορείτε εύκολα να αντιληφθείτε για ποιο λόγο η Καφεσπρέσο Αλέξανδρος Μπενετάτος είναι ο leader στο χοντρικό εμπόριο καφέ στην περιοχή. Με ένα τηλεφώνημα στο 26910-68616 ή με μία επίσκεψη στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Κορίνθου 146 στο Αίγιο, θα διαπιστώσετε από την πρώτη κιόλας στιγμή ένα και μοναδικό πράγμα. Η Καφεσπρέσο Αλέξανδρος Μπενετάτος έκανε, κάνει και θα κάνει πάντα τη διαφορά.
1: Master FM 90,2. Παίζει με τις επιτυχίες.

0: Η ώρα στα FM είναι 11. Τα νέα του ίντερνετ στον Master FM 90,2. Μας αρέσουν οι τηγανιτές πατάτες, είναι όμως ανθυγιεινές. Οι επιστήμονες πάντως κατάφεραν να τις κάνουν πιο υγιεινές. Παρατήρησαν ότι με το παραδοσιακό τηγάνισμα οι πατάτες γίνονται πρώτα τραγανές απ' έξω και μετά μαγειρεύονται στο εσωτερικό τους. Στο φούρνο μικροκυμάτων γίνεται το αντίθετο. Οι πατάτες γίνονται πρώτα από μέσα και απ' έξω παραμένουν μαλακές. Συνδύασαν λοιπόν τους δύο τρόπους μαγειρέματος, τηγάνι και φούρνος μικροκυμάτων, σε μια ειδική συσκευή και ειδού οι πιο υγιεινές τραγανές πατάτες. Βέβαια η συσκευή θα αργήσει να βγει στην αγορά, οπότε μέχρι τότε απολαμβάνουμε τις κλασικές ανθυγιεινές τηγανιτές πατάτες. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα COSMOTE Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Μεταλλοτεχνική, κέντρο εμπορίας, κοπής και διαμόρφωσης σιδήρου. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας στη γέφυρα Μεγανίτη, δίπλα στην ΕΒΟ, δημιουργήσαμε τις απαραίτητες υποδομές και σας προσφέρουμε μεγάλη γκάμα προϊόντων σιδήρου για μεταλλικές κατασκευές όπως λαμαρίνες, δοκούς, γωνιές, κυλοδοκούς, λάμες, σωλήνες και πλήθος άλλων προϊόντων για τον επαγγελματία σιδηρουργό. Επίσης, στις εγκαταστάσεις μας λειτουργεί πλήρως εξοπλισμένο μηχανουργείο με άρτια εκπαιδευμένους τεχνίτες που αναλαμβάνουν κοπή, διαμόρφωση και κατεργασία μετάλλου. Μεταλλοτεχνική, προϊόντα σιδήρου και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στον ίδιο χώρο. Επισκεφτείτε μας για να διαπιστώσετε τη μοναδικότητα και την εγγυημένη ποιότητά μας. Μεταλλοτεχνική, γέφυρα Μεγανίτη, στο Αίγιο, δίπλα στην ΕΒΟ. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26 91 0 62 153 και 26 91 0 205 88.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής κουζίνας δίπλα στη θάλασσα? Στην παραλία Λυκής σε περιμένει το Απάγγιο. Ένα εστιατόριο με υπέροχη θέα στο γαλάζιο, φιλική εξυπηρέτηση και τιμές που θα σε κάνουν να το επισκεφθείς ξανά και ξανά. Απόλαυσε φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, λαχταριστά κρεατικά και εκλεκτούς μεζέδες, όλα φτιαγμένα με μεράκι. Εστιατόριο Απάγγιο, ανοιχτά από Τετάρτη έως Κυριακή και τις Αργίες, ενώ Παρασκευή και Σάββατο σας υποδέχεται όλη μέρα. Και το Σαββατοκυριακό η απόλαυση κορυφώνεται με παραδοσιακό αντικριστό που ψήνεται αργά και μοσχοβολά. Κλείστε τώρα το τραπέζι σας στο 2691-1-20-878. Εστιατόριο Απάγγιο, Ποσειδόνος 86 στην παραλία Λυκής Αιγίου. Εδώ η γεύση βρίσκει το λιμάνι της.
0: Master FM 90,2. Παίζει με τις επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 11:30. Τρακάρισμα, καιρικές συνθήκες, φθορά του χρόνου. Σωστή συντήρηση αυτοκινήτου σημαίνει ασφάλεια και καλύτερη οδηγική εμπειρία. Σημαίνει Σωτηρόπουλος Δαμιανός.
1: Φροντίζουμε για το αυτοκίνητό σας με άριστη τεχνογνωσία, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και τα καλύτερα προϊόντα της αγοράς.
0: Φανοβαφείο Σωτηρόπουλος Δαμιανός. Αντικατάσταση ή επισκευή οποιοδήποτε κρυστάλλου σε οχήματα κάθε τύπου με επίσημη συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
1: Πρωτοπόροι και στις βαφές αυτοκινήτων με χρήση ειδικού software ταιριάσματος κωδικών χρωμάτων για απόλυτο τέριασμα του χρώματος ακόμη και σε παλιά αυτοκίνητα.
0: Μοριακή συγκόλληση πλαστικών, ξεθάμπομα φαναριών και τοπική βαφή αυθημερών με χρήση φούρνου στις εγκαταστάσεις μας.
1: Φανοβαφείο Σωτηρόπουλος Δαμιανός. Δωρεάν διεκπεραίωση της ζημιάς από την ασφαλιστική εταιρεία και δυνατότητα αποπληρωμής με κάρτες όλων των τραπεζών σε 12 άτοκες δόσεις.
0: Φανοβαφείο Σωτηρόπουλος Δαμιανός. Τέρμα Σελινούντος, Κουλούρα Αιγίου. Τηλέφωνο 26910-21331.
1: Φανοβαφείο Σωτηρόπουλος Δαμιανός. Το αυτοκίνητο στα καλύτερά του.
2: Γεύση δεν είναι απλά επιλογή, είναι παράδοση. Και αυτό εμείς στην Τυρεμπορική Καλαβρίτων το γνωρίζουμε πολύ καλά. Με εμπειρία 30 χρόνων στην τυροκομεία φέρνουμε στο τραπέζι σας εκλεκτά τυριά, φέτα, γραβιέρα, κασέρι, κεφαλοτήρι και όχι μόνο, αλλά και αγνά παραδοσιακά προϊόντα φτιαγμένα με μεράκι, όπως παλιά. Στην Τυρεμπορική Καλαβρίτων δεν θα βρείτε μόνο τυριά, γιατί ό,τι χρειάζεται το τραπέζι σας είναι εδώ, για το σπίτι, για το κατάστημα, για κάθε επαγγελματία, με επιλογές σε χοντρική και λιανική. Τυρεμπορική Καλαβρίτων, η ποιότητα και η γεύση σε κάθε μπουκιά, γιατί το καλό τυρί θέλει γνώση, υπομονή και παράδοση. Θα μας βρείτε στην οδό Νικολάου Πλαστήρα 126, στον Συνοικισμό Αιγίου. Τηλέφωνο 2691-4016-28. Τυρεμπορική Καλαβρίτων. Δοκίμασε τη διαφορά.
3: The station with the
4: best music.
5: Best music.
6: I love the music.
7: Best music.
8: Ρε γυναίκα, λαχτάρισε έναν καφέ. Θα κεράσεις.
9: Κάνε υπομονή. Όπου να είναι φτάνουμε διακοπτό και θα σταματήσουμε να πάρεις ό,τι θέλεις.
8: Πού?
9: Μα πού αλλού. Στο Coffee Stop.
8: Δίκιο έχεις.
9: Και επειδή ξέρω ότι καμιά φορά σε πιάνει και λιγούρα, διάλεξε για το δρόμο μπαγκέτα ή τυροπιτούλα ή κάποιο από τα λαχταριστά σφολιατοειδή που διαθέτει το κατάστημα.
8: Σε γλυκό παίζει κάτι?
9: Φυσικά. Έτσι θα σε αφήσει. Το Coffee Stop έχει τα πάντα, διότι μην ξεχνάς ότι είναι και mini market, με το πάντα ευγενικό προσωπικό έτοιμο να σε εξυπηρετήσει σε ό,τι χρειαστείς.
8: Coffee Stop, στο διακοπτό, επί της παλαιάς εθνικής οδού, απέναντι από το γήπεδο Mini Soccer, ανοιχτά από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Σε κάθε περίπτωση, μια στάση στο Coffee Stop αξίζει και με το παραπάνω.
10: Master FM 90,2. Παίζει με τις επιτυχίες.

0: Η ώρα στα FM είναι 12.
1: Σε έναν κόσμο που συνεχώς αλλάζει, υπάρχει μια επιχείρηση η οποία εξακολουθεί να αναζητά αλλά και να δίνει λύσεις που παρέχουν ασφάλεια και οικονομία. Η επιχείρηση Κουφώματα Αλουμινίου και Σιδήρου Χρήστου Μπούρη, σε συνεργασία με την κορυφαία στο είδος της Εξάλκο, εξασφαλίζει για τους πελάτες της απόλυτη προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Εδώ θα βρείτε κουφώματα και κάγκελα αλουμινίου, μεταλλικές κατασκευές, ρολά ασφαλείας, θωρακισμένες πόρτες, αλλά και ειδικές δημιουργίες από σίδηρο, ικανοποιώντας ακόμα και την πιο απαιτητική προτίμηση. Κουφώματα αλουμινίου και σιδήρου Χρήστου Μπούρη, Στράβωνο 48 Αίγιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26910-28311 και 6932-655518. Ανταποδίδει την εμπιστοσύνη σας με συνέπεια, αξιοπιστία και εμπειρία 50 και πλέον χρόνων στον κόσμο του αλουμινίου και του σιδήρου.
2: Τα μουσικά νέα μας στον Master FM 90,2. Ο κύριος που τα ξέρει όλα. Έτσι λέγεται μεταφρασμένος ο τίτλος του νέου τραγουδιού του αγαπημένου μας Teddy Swims. Ας πάρουμε μια ιδέα. Ο Γάλλος Κούγκς συνεργάζεται με τον Boys Noise και μας παρουσιάζουν το Getaway. Ας το ακούσουμε. Πάμε στην ανερχόμενη Lucent και το Love Bites Back που μόλις κυκλοφόρησε.

0: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το Cosmote Fiber. Το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο cosmote.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα Cosmote ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα.
1: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Είσαι κτηνοτροφός, αγρότης, ταλαιπωρείσαι για να βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Απλά πες το και έγινε. Νέο υπερκατάστημα γεωργιοκτηνοτροφικών εφοδίων ΠΕΣ. Γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα, μηχανήματα, σπόροι, φυτά, λιπάσματα, ζωοτροφές και πολλά άλλα. Ανταγωνιστικές τιμές, φιλικό περιβάλλον, άμεση εξυπηρέτηση. Νέο υπερκατάστημα γεωργιοκτηνοτροφικών εφοδίων ΠΕΣ. Κορίνθου 201 26910 26142. Μπήκε στην ΠΕΣ, βρήκες ό,τι θες σε τιμές μοναδικές.
3: In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Here we go.
4: Master FM 90.2. Παίζει με τις επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 12:30. Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, το μάρμαρο συμβολίζει τη δύναμη, την ομορφιά, τη διάρκεια. Σημαίνει διαχρονική αξία και υψηλή αισθητική. Στη Μαρμαροτεχνική Μπόγδος μεταμορφώνουμε το μάρμαρο σε τέχνη, γιατί κάθε κατοικία έχει την καρδιά της και εμείς την φτιάχνουμε από μάρμαρο και γρανίτη. Δίνουμε σχήμα στα όνειρά σας για πάγκους κουζίνας, μπάνια, δάπεδα, σκάλες και επενδύσεις τζακιών, αναλαμβάνοντας γυάλισμα δαπέδων με τα πλέον σύγχρονα μέσα. Μοναδικές δημιουργίες με ποιότητα, αισθητική, τέλεια εφαρμογή, συνέπεια και επαγγελματισμό από το 1980. Μαρμαροτεχνική Μπόγδος. Τα μάρμαρα αντέχουν, τα σχέδια ξεχωρίζουν. Γιατί σε εμάς, κάθε πέτρα και μάρμαρο έχουν τη δική τους ιστορία. Θα μας βρείτε στη γέφυρα Μεγανίτη, Ροδοδάφνη Αιγιαλίας. Τηλέφωνο 2691-071-979. Μαρμαροτεχνική Μπόγδος. Η τέχνη του μαρμάρου στην υπηρεσία της δικής σας έμπνευσης.
1: Οδηγούμε με ασφάλεια στο Master FM 90,2 έχοντας ως συνοδηγό τον Γρηγορόπουλο. Γιατί το μέλλον του αυτοκινήτου μας είναι εδώ.
2: Ο καλός καιρός της άνοιξης βάζει στο πρόγραμμα τα ταξίδια εκτός πόλης με το αυτοκίνητο. Η ασφαλής οδήγηση είναι επιβεβλημένη, πριν όμως από αυτή, καλό είναι να κάνουμε έναν έλεγχο βασικών σημείων του αυτοκίνητου μας, ώστε να είμαστε επαρκώς προετοιμασμένοι αποφεύγοντας όσο το δυνατόν τα απρόοπτα. Το mini check-up πριν από ένα μεγάλο ταξίδι, καλό είναι να περιλαμβάνει έλεγχο της κατάστασης των υγρών των φρένων, των λαδιών του κινητήρα και των υγρών του ψυγείου. Έλεγχο της μπαταρίας, έλεγχο στα φώτα του οχήματος, ώστε να διασφαλίσετε ότι έχετε μέγιστη ορατότητα, έλεγχο της πίεσης των ελαστικών του οχήματος και τέλος. Καθαρισμό του φίλτρου καμπίνας.
1: Ήταν το οδηγούμε με ασφάλεια στο Master FM. Εμείς όμως οδηγούμε με ασφάλεια επιλέγοντας άριστης ποιότητας και σε εξαιρετικές τιμές ανταλλακτικά αυτοκινήτων από το Γρηγορόπουλο στο Αίγιο. Κορίνθου 100. Τηλέφωνο 26 910 61 064.
0: Τα μουσικά νέα μας στον Master FM 90,2. Ο κύριος που τα ξέρει όλα. Έτσι λέγεται μεταφρασμένος ο τίτλος του νέου τραγουδιού του αγαπημένου μας Teddy Swims. Ας πάρουμε μια ιδέα. Ο Γάλλος Κούγκς συνεργάζεται με τον Boys Noise και μας παρουσιάζουν το Getaway. Ας το ακούσουμε. Στην ανερχόμενη Lucent και το Love Bites Back που μόλις κυκλοφόρησε.

0: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας, και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Master FM 90,2. Παίζει με τις επιτυχίες.

0: Η ώρα στα FM είναι μία.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής κουζίνας δίπλα στη θάλασσα? Στην παραλία Λυκής σε περιμένει το Απάγγιο. Ένα εστιατόριο με υπέροχη θέα στο γαλάζιο, φιλική εξυπηρέτηση και τιμές που θα σε κάνουν να το επισκεφθείς ξανά και ξανά. Απόλαυσε φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, λαχταριστά κρεατικά και εκλεκτούς μεζέδες, όλα φτιαγμένα με μεράκι. Εστιατόριο Απάγγιο. Ανοιχτά από Τετάρτη έως Κυριακή και τις Αργίες. Ενώ Παρασκευή και Σάββατο σας υποδέχεται όλη μέρα. Και το Σαββατοκυριακό η απόλαυση κορυφώνεται με παραδοσιακό αντικριστό που ψήνεται αργά και μοσχοβολά. Κλείστε τώρα το τραπέζι σας στο 2691-120-878. Εστιατόριο Απάγγιο. Ποσειδώνος 86 στην παραλία Λυκής Αιγίου. Εδώ η γεύση βρίσκει το λιμάνι της.
3: Το αυτοκίνητό σας αξίζει πολλά. Αυτό το ξέρουμε, το αναγνωρίζουμε και το σεβόμαστε. Φανοποιείο Βασίλειος Ριτσινιάς. Με τα πιο σύγχρονα μέσα και με οδηγό την πολύχρονη εμπειρία μας, κάνουμε τα πάντα για να σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών στις πιο συμφέρουσες τιμές. Ειδικό μηχάνημα επαναφοράς χτυπήματος μόνο από την εξωτερική πλευρά του οχήματος. Συγκόλληση βαφή πλαστικών. Αλλαγή παρμπρίζ. Εργασία με χρώματα PPG της εταιρείας που χρησιμοποιούν οι περισσότερες αυτοκινητοβιομηχανίες στις εργοστασιακές βαφές. Πλήρης αποκατάσταση ζημιάς σε περίπτωση ευθύνης άλλου, χωρίς καμία χρέωση με δικά μας έξοδα. Και σε περίπτωση ζημιάς με δική σας ευθύνη, 15% έκπτωση φανοποιίας και 10% στα ανταλλακτικά. Παράδοση παραλαβή στο χώρο σας. Φανοποιείο Βασίλειος Ριτσινιάς. Γιατί το αξίζει το αυτοκίνητό σας.
4: Θα μας βρείτε στη νέα μας διεύθυνση Κορίνθου 75 Αίγιο. Πρώην ηλεκτρολογείο Λελούδιος. Τηλέφωνο 2691-400-470.
5: Master FM 90,2. Παίζει με τις επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 1:30. Μεταλλοτεχνική, κέντρο εμπορίας, κοπής και διαμόρφωσης σιδήρου.
1: Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας στη γέφυρα Μεγανίτη, δίπλα στην ΕΒΟ, δημιουργήσαμε τις απαραίτητες υποδομές και σας προσφέρουμε μεγάλη γκάμα προϊόντων σιδήρου για μεταλλικές κατασκευές όπως
0: λαμαρίνες, δοκούς, γωνιές, κυλοδοκούς, λάμες, σωλήνες και πλήθος άλλων προϊόντων για τον επαγγελματία σιδηρουργό.
1: Επίσης, στις εγκαταστάσεις μας λειτουργεί πλήρως εξοπλισμένο μηχανουργείο με άρτια εκπαιδευμένους τεχνίτες που αναλαμβάνουν κοπή, διαμόρφωση και κατεργασία μετάλλου.
0: Τεχνική, προϊόντα σιδήρου και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στον ίδιο χώρο.
1: Επισκεφτείτε μας για να διαπιστώσετε τη μοναδικότητα και την εγγυημένη ποιότητά μας.
0: Μεταλλοτεχνική, γέφυρα Μεγανίτη, στο Αίγιο, δίπλα στην ΕΒΟ.
1: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2691-062-153 και 2691-0-205-88.
2: Στην καρδιά του διακοπτού, δίπλα στις γραμμές του οδοντοτού, υπάρχει ένα κατάστημα γεμάτο φρεσκάδα στην κατάψυξη. Ο Υδάτινος Κόσμος. Εδώ θα βρείτε εκλεκτά θαλασσινά, λαχανικά, λαχταριστά σφολιατοειδή, κρεατικά και τυροκομικά. Όλα προσεκτικά επιλεγμένα για το τραπέζι σας. Στον Υδάτινο Κόσμο υπάρχουν εύκολες λύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας με ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε μας στο κέντρο του διακοπτού και ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία κατεψυγμένων προϊόντων, κορυφαία ποιότητα και εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά. Υδάτινος Κόσμος. Κατεψυγμένα που κρατούν όλη τη φρεσκάδα της γεύσης. Φρεσκάδα που μένει στην κατάψυξη.
3: The station with the best music. Best music.
4: I love the music.
5: Best music.
6: Master FM 90,2. Παίζει με τις επιτυχίες.

0: Master FM. Master FM 90,2. Η ώρα στα FM είναι 2. Είσαι κτηνοτρόφος, αγροτής, ταλαιπωρείσαι για να βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Απλά πες το και έγινε. Νέο υπερκατάστημα γεωργιοκτηνοτροφικών εφοδίων ΠΕΣ. Γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα, μηχανήματα, σπόροι, φυτά, λιπάσματα, ζωοτροφές και πολλά άλλα. Ανταγωνιστικές τιμές, φιλικό περιβάλλον, άμεση εξυπηρέτηση. Νέο υπερκατάστημα γεωργιοκτηνοτροφικών εφοδίων ΠΕΣ. Κορίνθου 201 26910 26142. Μπήκε στην ΠΕΣ, βρήκε ό,τι θες σε τιμές μοναδικές.
1: Όταν μιλάμε για καφέ, ένα και μόνο όνομα δικαίως πρωτοστατεί στο χώρο του χονδρικού εμπορίου. Καφεσπρέσο Αλέξανδρος Μπενετάτος. Όνομα συνώνυμο της γνώσης και της εξειδίκευσης των εσπρέσο, έχοντας από το 1997 κατοχυρωθεί ως η πιο έγκυρη και ενημερωμένη εταιρεία χονδρικού εμπορίου καφέ στην Αχαΐα, την Ηλία και την Αυπακτία. Με αποκλειστική συνεργασία με τους κορυφαίους και πιο ιστορικούς οίκους καφέ, Μολυνάρι, Μαέστρο, Τέρα και Le Piantagioni del Café, η Καφεσπρέσο Αλέξανδρος Μπενετάτος εγγυάται συνέπεια και υπευθυνότητα, προσφέροντας πάντα φρέσκο καφέ με απαράμιλη και ισορροπημένη γεύση, ικανή να εντυπωσιάσει ακόμα και τον πιο απαιτητικό ουρανίσκο. Σε όλα αυτά, εάν προσθέσετε τη δυνατότητα παροχής άμεσου και άψογου σέρβις για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει στα μηχανήματα παρασκευής, αλλά και την εκπαίδευση του προσωπικού των πελατών με χορήγηση δωρεάν πιστοποίησης, τότε μπορείτε εύκολα να αντιληφθείτε για ποιο λόγο η Καφεσπρέσο Αλέξανδρος Μπενετάτος είναι ο leader στο χονδρικό εμπόριο καφέ στην περιοχή. Με ένα τηλεφώνημα στο 26910-68616 ή με μία επίσκεψη στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Κορίνθου 146 στο Αίγιο, θα διαπιστώσετε από την πρώτη και όλα στιγμή ένα και μοναδικό πράγμα. Η Καφεσπρέσο Αλέξανδρος Μπενετάτος έκανε, κάνει και θα κάνει πάντα τη διαφορά.
0: Τα μουσικά νέα μας στον Master FM 90,2. Ο κύριος που τα ξέρει όλα. Έτσι λέγεται μεταφρασμένος ο τίτλος του νέου τραγουδιού του αγαπημένου μας Teddy Swims. Ας πάρουμε μια ιδέα. Ο Γάλλος Κούγκς συνεργάζεται με τον Boys Noise και μας παρουσιάζουν το Getaway. Ας το ακούσουμε. Στην ανερχόμενη Loose End και το Love Bites Back που μόλις κυκλοφόρησε.

0: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber. Το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Here we go.
2: Master FM 90,2. Παίζει με τις επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Νιώθεις την ανάγκη να χαλαρώσεις, ξεκινώντας ένα ταξίδι που αγγίζει σώμα και ψυχή. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τη δύναμη της ρεφλεξολογίας.
2: Η ρεφλεξολογία είναι μια φυσική και μη φαρμακευτική μέθοδος θεραπείας υγείας που βασίζεται στην εφαρμογή ειδικών πιέσεων και μαλάξεων σε αντανακλαστικά σημεία στα πέλματα, τις παλάμες και το πρόσωπο. Είναι κατάλληλη για όλες τις ηλικίες και χωρίς παρενέργειες.
1: Η ρεφλεξολογία μπορεί να βοηθήσει σε διάφορα προβλήματα υγείας, όπως μυοσκελετικά προβλήματα, αναπνευστικά και πεπτικά προβλήματα, στρες, αϋπνία, υπέρταση και ορμονικές διαταραχές.
2: Η ρεφλεξολογία εφαρμόζεται από ειδικά εκπαιδευμένους επαγγελματίες. Επικοινώνησε με τον Δημήτρη Μουστή, πτυχιούχο του Κέντρου Ρεφλεξολογίας και Έρευνας και μέλος του Σωματείου Ελλήνων Ρεφλεξολόγων, με εμπειρία τουλάχιστον 15 ετών στο χώρο της θεραπείας.
1: Κάλεσε σήμερα στο 6948 407613 και κλείσε ραντεβού για να χαρίσεις τον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Γιατί η θεραπεία ξεκινά από μέσα σου.
3: Ρε γυναίκα, λαχτάρισε έναν καφέ. Θα κεράσεις?
4: Κάνε υπομονή. Όπου να είναι φτάνουμε διακοπτό και θα σταματήσουμε να πάρεις ό,τι θέλεις.
3: Πού?
4: Μα πού αλλού. Στο Coffee Stop.
3: Δίκιο έχεις.
4: Και επειδή ξέρω ότι καμιά φορά σε πιάνει και λιγούρα, διάλεξε για το δρόμο μπαγκέτα ή τυροπιτούλα ή κάποιο από τα λαχταριστά σφολιατοειδή που διαθέτει το κατάστημα.
3: Σε γλυκό παίζει κάτι?
4: Φυσικά. Έτσι θα σε αφήσει. Το Coffee Stop έχει τα πάντα, διότι μην ξεχνάς ότι είναι και mini market, με το πάντα ευγενικό προσωπικό έτοιμο να σε εξυπηρετήσει σε ό,τι χρειαστείς.
3: Coffee Stop, στο διακοπτό, επί της παλαιάς εθνικής οδού, απέναντι από το γήπεδο Mini Soccer, ανοιχτά από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Σε κάθε περίπτωση, μια στάση στο Coffee Stop αξίζει και με το παραπάνω.
2: Master FM 90,2. Παίζει με τις επιτυχίες.

0: Η ώρα στα FM είναι 3.
1: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής κουζίνας δίπλα στη θάλασσα? Στην παραλία Λυκής σε περιμένει το Απάγγειο. Ένα εστιατόριο με υπέροχη θέα στο γαλάζιο, φιλική εξυπηρέτηση και τιμές που θα σε κάνουν να το επισκεφθείς ξανά και ξανά. Απόλαυσε φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, λαχταριστά κρεατικά και εκλεκτούς μεζέδες, όλα φτιαγμένα με μεράκι. Εστιατόριο Απάγγειο, ανοιχτά από Τετάρτη έως Κυριακή και τις Αργίες, ενώ Παρασκευή και Σάββατο σας υποδέχεται όλη μέρα. Και το Σαββατοκυριακό η απόλαυση κορυφώνεται με παραδοσιακό αντικριστό που ψήνεται αργά και μοσχοβολά. Κλείστε τώρα το τραπέζι σας στο 2691-1-20-878. Εστιατόριο Απάγγειο, Ποσειδώνος 86 στην παραλία Λυκής Αιγίου. Εδώ η γεύση βρίσκει το λιμάνι της.
2: Οδηγούμε με ασφάλεια στο Master FM 90,2 έχοντας ως συνοδηγό τον Γρηγορόπουλο. Γιατί το μέλλον του αυτοκινήτου μας είναι εδώ.
3: Ο καλός καιρός της άνοιξης βάζει στο πρόγραμμα τα ταξίδια εκτός πόλης με το αυτοκίνητο. Η ασφαλής οδήγηση είναι επιβεβλημένη, πριν όμως από αυτή, καλό είναι να κάνουμε έναν έλεγχο βασικών σημείων του αυτοκίνητου μας, ώστε να είμαστε επαρκώς προετοιμασμένοι αποφεύγοντας όσο το δυνατόν τα απρόοπτα. Το mini check-up πριν από ένα μεγάλο ταξίδι, καλό είναι να περιλαμβάνει έλεγχο της κατάστασης των υγρών των φρένων, των λαδιών του κινητήρα και των υγρών του ψυγείου. Έλεγχο της μπαταρίας, έλεγχο στα φώτα του οχήματος, ώστε να διασφαλίσετε ότι έχετε μέγιστη ορατότητα, έλεγχο της πίεσης των ελαστικών του οχήματος και τέλος, καθαρισμό του φίλτρου καμπίνας.
2: Ήταν το οδηγούμε με ασφάλεια στο Master FM. Εμείς όμως οδηγούμε με ασφάλεια επιλέγοντας άριστης ποιότητας και σε εξαιρετικές τιμές ανταλλακτικά αυτοκινήτων από το Γρηγορόπουλο στο Αίγιο. Κορίνθου 100. Τηλέφωνο 26 910 61 064.
4: Master FM 90,2. Παίζει με τις επιτυχίες.
5: A man she gets.

0: Η ώρα είναι 3:30. Θα χτίσετε, θα περιφράξετε ή θα ανακυκλώσετε. Σε κάθε περίπτωση, Αναγνωστόπουλος Θεοφάνης. Εμπόριο σιδήρου οικοδομών, πλέγματα, κουλούρες περίφραξης, υπηρεσίες με γερανοφόρο όχημα. Αναγνωστόπουλος Θεοφάνης. Και στον χώρο της ανακύκλωσης, με όλες τις απαιτούμενες άδειες για παλιά σίδερα, χαλκό, ορίχαλκο, αλουμίνιο, μπαταρίες, ηλεκτρικές συσκευές, μολύβι, ανοξείδωτο. Αναγνωστόπουλος Θεοφάνης του Ανδρέα. 40 χρόνια εμπειρίας, άμεση εξυπηρέτηση και ασυναγώνιστες τιμές. Παλιά γέφυρα. Σελινούντα Αίγιο. Τηλέφωνο 26 91 0 22 005. Αναγνωστόπουλος Θεοφάνης. Η επιλογή σας σε κάθε περίπτωση.
1: Γεύση δεν είναι απλά επιλογή, είναι παράδοση. Και αυτό εμείς στην Τυρεμπορική Καλαβρίτων το γνωρίζουμε πολύ καλά. Με εμπειρία 30 χρόνων στην τυροκομεία, φέρνουμε στο τραπέζι σας εκλεκτά τυριά, φέτα, γραβιέρα, κασέρι, κεφαλοτήρι και όχι μόνο, αλλά και αγνά παραδοσιακά προϊόντα φτιαγμένα με μεράκι, όπως παλιά. Στην Τυρεμπορική Καλαβρίτων δεν θα βρείτε μόνο τυριά, γιατί ό,τι χρειάζεται το τραπέζι σας είναι εδώ, για το σπίτι, για το κατάστημα, για κάθε επαγγελματία, με επιλογές σε χοντρική και λιανική. Τυρεμπορική Καλαβρίτων. Η ποιότητα και η γεύση σε κάθε μπουκιά. Γιατί το καλό τυρί θέλει γνώση, υπομονή και παράδοση. Θα μας βρείτε στην οδό Νικολάου Πλαστήρα 126, στον Συνοικισμό Αιγίου. Τηλέφωνο 2691 4016 28. Τυρεμπορική Καλαβρίτων. Δοκίμασε τη διαφορά.
2: The station with the
3: best music.
2: Best music.
4: I love the music.
0: Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, το μάρμαρο συμβολίζει τη δύναμη, την ομορφιά, τη διάρκεια. Σημαίνει διαχρονική αξία και υψηλή αισθητική. Στη Μαρμαροτεχνική Μπόγδος μεταμορφώνουμε το μάρμαρο σε τέχνη, γιατί κάθε κατοικία έχει την καρδιά της και εμείς την φτιάχνουμε από μάρμαρο και γρανίτη. Δίνουμε σχήμα στα όνειρά σας για πάγκους κουζίνας, μπάνια, δάπεδα, σκάλες και επενδύσεις τζακιών, αναλαμβάνοντας γυάλισμα δαπέδων με τα πλέον σύγχρονα μέσα. Μοναδικές δημιουργίες με ποιότητα, αισθητική, τέλεια εφαρμογή, συνέπεια και επαγγελματισμό από το 1980. Μαρμαροτεχνική Μπόγδος. Τα μάρμαρα αντέχουν, τα σχέδια ξεχωρίζουν. Γιατί σε εμάς, κάθε πέτρα και μάρμαρο έχουν τη δική τους ιστορία. Θα μας βρείτε στη γέφυρα Μεγανίτη, Ροδοδάφνη Αιγιαλίας. Τηλέφωνο 26910 71 979. Μαρμαροτεχνική Μπόγδος. Η τέχνη του μαρμάρου στην υπηρεσία της δικής σας έμπνευσης.
5: Master FM 90,2. Παίζει με τις επιτυχίες.

0: Η ώρα στα FM είναι 4. Τρακάρισμα, καιρικές συνθήκες, φθορά του χρόνου. Σωστή συντήρηση αυτοκινήτου σημαίνει ασφάλεια και καλύτερη οδηγική εμπειρία. Σημαίνει Σωτηρόπουλος Δαμιανός.
1: Φροντίζουμε για το αυτοκίνητό σας με άριστη τεχνογνωσία, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και τα καλύτερα προϊόντα της αγοράς.
0: Φανοβαφείο Σωτηρόπουλος Δαμιανός. Αντικατάσταση ή επισκευή οποιοδήποτε κρυστάλλου σε οχήματα κάθε τύπου με επίσημη συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
1: Πρωτοπόροι και στις βαφές αυτοκινήτων με χρήση ειδικού software ταιριάσματος κωδικών χρωμάτων για απόλυτο τέριασμα του χρώματος ακόμη και σε παλιά αυτοκίνητα.
0: Μοριακή συγκόλληση πλαστικών, ξεθάμπομα φαναριών και τοπική βαφή αυθημερών με χρήση φούρνου στις εγκαταστάσεις μας.
1: Φανοβαφείο Σωτηρόπουλος Δαμιανός. Δωρεάν διεκπεραίωση της ζημιάς από την ασφαλιστική εταιρεία και δυνατότητα αποπληρωμής με κάρτες όλων των τραπεζών σε 12 άτοκες δόσεις.
0: Φανοβαφείο Σωτηρόπουλος Δαμιανός. Τέρμα Σελινούντος, Κουλούρα Αιγίου. Τηλέφωνο 26910-21331.
1: Φανοβαφείο Σωτηρόπουλος Δαμιανός. Το αυτοκίνητο στα καλύτερά του.
2: Μαμά, αυτό έχει καραφάκι.
3: Και αυτό έχει ταχύτητες, για μπαμπάδες.
4: Να ρωτήσουμε και για κράνος, αλλά και για σέρβις το παλιό μας ποδήλατο.
5: Καλώς ήρθατε. Ψάχνετε ποδήλατο για μικρούς, μεγάλους ή και για τα δύο?
2: Για μένα, αλλά να είναι γρήγορο.
5: Στο ποδηλατοδρόμιο θα βρείτε ποδήλατα για όλη την οικογένεια. Αγορά, ενοικίαση, επισκευή, παιδικά, σίτι, βουνού και ηλεκτρικά. Με ασφάλεια, ποιότητα και ανθρώπους που αγαπούν το ποδήλατο όσο και εσείς. Και με εμπειρία 20 και πλέον χρόνων.
4: Γιώργο, πού άφησες το αυτοκίνητο? Μη μας γράψει και τροχέα.
3: Μην ανησυχείς. Ακριβώς απέναντι από το ποδηλατοδρόμιο, στην οδό Ζαΐμη 10. Πάρκινγκ άνετο και μεγάλο.
2: Μπαμπά, τελικά φεύγουμε με ποδήλατο?
3: Φυσικά. Βρήκαμε το ιδανικό ποδήλατο για όλους.
5: Ποδηλατοδρόμιο, Ερμού 38, στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-68128. Βάλε τη ζωή σου σε δύο ρόδες.
6: Είσαι κτηνοτροφός, αγρότης, ταλαιπωρείσαι για να βρεις ό,τι χρειάζεσαι? Απλά πες το και έγινε. Νέο υπερκατάστημα γεωργιοκτηνοτροφικών εφοδίων ΠΕΣ. Γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα, μηχανήματα, σπόροι, φυτά, λιπάσματα, ζωοτροφές και πολλά άλλα. Ανταγωνιστικές τιμές, φιλικό περιβάλλον, άμεση εξυπηρέτηση. Νέο υπερκατάστημα γεωργιοκτηνοτροφικών εφοδίων ΠΕΣ. Κορίνθου 201, 26910, 26142. Μπήκε στην ΠΕΣ, βρήκες ό,τι θες, σε τιμές μοναδικές.
0: Master FM 90,2. Παίζει με τις επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Τα νέα του ίντερνετ στον Master FM 90,2.
2: Μας αρέσουν οι τηγανιτές πατάτες, είναι όμως ανθυγιεινές. Οι επιστήμονες πάντως κατάφεραν να τις κάνουν πιο υγιεινές. Παρατήρησαν ότι με το παραδοσιακό τηγάνισμα οι πατάτες γίνονται πρώτα τραγανές απ' έξω και μετά μαγειρεύονται στο εσωτερικό τους. Στο φούρνο μικροκυμάτων γίνεται το αντίθετο. Οι πατάτες γίνονται πρώτα από μέσα και απ' έξω παραμένουν μαλακές. Συνδύασαν λοιπόν τους δύο τρόπους μαγειρέματος, τηγάνι και φούρνος μικροκυμάτων, σε μια ειδική συσκευή και ειδού οι πιο υγιεινές τραγανές πατάτες. Βέβαια η συσκευή θα αργήσει να βγει στην αγορά, οπότε μέχρι τότε απολαμβάνουμε τις κλασικές ανθυγιεινές τηγανιτές πατάτες. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα COSMOTE Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
1: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Νιώθεις την ανάγκη να χαλαρώσεις, ξεκινώντας ένα ταξίδι που αγγίζει σώμα και ψυχή? Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τη δύναμη της ρεφλεξολογίας.
4: Η ρεφλεξολογία είναι μια φυσική και μη φαρμακευτική μέθοδος θεραπείας υγείας που βασίζεται στην εφαρμογή ειδικών πιέσεων και μαλάξεων σε αντανακλαστικά σημεία στα πέλματα, τις παλάμες και το πρόσωπο. Είναι κατάλληλη για όλες τις ηλικίες και χωρίς παρενέργειες.
3: Η ρεφλεξολογία μπορεί να βοηθήσει σε διάφορα προβλήματα υγείας, όπως μυοσκελετικά προβλήματα, αναπνευστικά και πεπτικά προβλήματα, στρες, αϊπνία, υπέρταση και ορμονικές διαταραχές.
4: Η ρεφλεξολογία εφαρμόζεται από ειδικά εκπαιδευμένους επαγγελματίες. Επικοινώνησε με τον Δημήτρη Μουστή, πτυχιούχο του Κέντρου Ρεφλεξολογίας και Έρευνας και μέλος του Σωματείου Ελλήνων Ρεφλεξολόγων, με εμπειρία τουλάχιστον 15 ετών στο χώρο της θεραπείας.
3: Κάλεσε σήμερα στο 6948 407613 και κλείσε ραντεβού για να χαρίσεις τον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Γιατί η θεραπεία ξεκινά από μέσα σου.
5: Στην καρδιά του διακοπτού, δίπλα στις γραμμές του οδοντοτού, υπάρχει ένα κατάστημα γεμάτο φρεσκάδα στην κατάψυξη. Ο Υδάτινος Κόσμος. Εδώ θα βρείτε εκλεκτά θαλασσινά, λαχανικά, λαχταριστά σφολιατοειδή, κρεατικά και τυροκομικά. Όλα προσεκτικά επιλεγμένα για το τραπέζι σας. Στον Υδάτινο Κόσμο υπάρχουν εύκολες λύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας με ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε μας στο κέντρο του διακοπτού και ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία κατεψυγμένων προϊόντων, κορυφαία ποιότητα και εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά. Υδάτινος Κόσμος. Κατεψυγμένα που κρατούν όλη τη φρεσκάδα της γεύσης. Φρεσκάδα που μένει στην κατάψυξη.
4: Master FM 90,2. Παίζει με τις επιτυχίες.

0: Η ώρα στα FM είναι 5.
1: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής κουζίνας δίπλα στη θάλασσα, στην παραλία Λυκής, σε περιμένει το Απάγγιο. Ένα εστιατόριο με υπέροχη θέα στο γαλάζιο, φιλική εξυπηρέτηση και τιμές που θα σε κάνουν να το επισκεφθείς ξανά και ξανά. Απόλαυσε φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, λαχταριστά κρεατικά και εκλεκτούς μεζέδες, όλα φτιαγμένα με μεράκι. Εστιατόριο Απάγγιο. Ανοιχτά από Τετάρτη έως Κυριακή και τις Αργίες. Ενώ Παρασκευή και Σάββατο σας υποδέχεται όλη μέρα. Και το Σαββατοκυριακό η απόλαυση κορυφώνεται με παραδοσιακό αντικριστό που ψήνεται αργά και μοσχοβολά. Κλείστε τώρα το τραπέζι σας στο 2691-1-20-878. Εστιατόριο Απάγγιο. Ποσειδώνος 86 στην παραλία Λυκής Αιγίου. Εδώ η γεύση βρίσκει το λιμάνι της.
2: Τα μουσικά νέα μας στον Master FM 90,2. Ο κύριος που τα ξέρει όλα. Έτσι λέγεται μεταφρασμένος ο τίτλος του νέου τραγουδιού του αγαπημένου μας Teddy Swims. Ας πάρουμε μια ιδέα. Ο Γάλλος Κούγκς συνεργάζεται με τον Boys Noise και μας παρουσιάζουν το Getaway. Ας το ακούσουμε. Πάμε στην ανερχόμενη Loose End και το Love Bites Back που μόλις κυκλοφόρησε.

0: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber. Το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station.
2: Θυμάσαι την τελευταία φορά που ένιωσες πραγματικά ελεύθερος? Στη σχολή υπασίας Aegio Horse Riding, Jackie's Horses, η εμπειρία δεν είναι απλώς μία βόλτα. Είναι ταξίδι. Μαθήματα για παιδιά και ενήλικες, αρχάριους και προχωρημένους, βόλτες στην παραλία και τον Βουραϊκό ποταμό, με εκπαιδευμένα άλογα, ασφάλεια και πολλή αγάπη για τη φύση. Και στον ξεχωριστό μας χώρο αναλαμβάνουμε τη διοργάνωση παιδικών πάρτι και εκδηλώσεων. Βέβαια, κατόπιν ραντεβού στο 6987-029-381. Σχολή Υπασίας Aegio Horse Riding Jackie's Horses στον Ελαιώνα Αιγιαλίας. Ανέβα στη σέλα. Η περιπέτεια ξεκινά.
3: Master FM 90,2. Παίζει με τις επιτυχίες.

0: καταλάβει.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Όταν μιλάμε για καφέ, ένα και μόνο όνομα δικαίως πρωτοστατεί στο χώρο του χοντρικού εμπορίου. Καφεσπρέσο Αλέξανδρος Μπενετάτος. Όνομα συνώνυμο της γνώσης και της εξειδίκευσης των εσπρέσο, έχοντας από το 1997 κατοχυρωθεί ως η πιο έγκυρη και ενημερωμένη εταιρεία χοντρικού εμπορίου καφέ στην Αχαΐα, την Ηλία και την Αυπακτία. Με αποκλειστική συνεργασία με τους κορυφαίους και πιο ιστορικούς οίκους καφέ, Μολυνάρι, Μαέστρο, Τέρα και Λεπιάντα Τζόνι Ντελ Καφέ, η Καφεσπρέσο Αλέξανδρος Μπενετάτος εγγυάται συνέπεια και υπευθυνότητα, προσφέροντας πάντα φρέσκο καφέ με απαράμιλλη και ισορροπημένη γεύση, ικανή να εντυπωσιάσει ακόμα και τον πιο απαιτητικό ουρανίσκο. Σε όλα αυτά, εάν προσθέσετε τη δυνατότητα παροχής άμεσου και άψογου σέρβις για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει στα μηχανήματα παρασκευής, αλλά και την εκπαίδευση του προσωπικού των πελατών με χορήγηση δωρεάν πιστοποίησης, τότε μπορείτε εύκολα να αντιληφθείτε για ποιο λόγο η Καφεσπρέσο Αλέξανδρος Μπενετάτος είναι ο leader στο χοντρικό εμπόριο καφέ στην περιοχή. Με ένα τηλεφώνημα στο 26910-68616 ή με μία επίσκεψη στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Κορίνθου 146 στο Αίγιο, θα διαπιστώσετε από την πρώτη κιόλας στιγμή ένα και μοναδικό πράγμα. Η Καφεσπρέσο Αλέξανδρος Μπενετάτος έκανε, κάνει και θα κάνει πάντα τη διαφορά.
3: Ρε γυναίκα, λαχτάρισε έναν καφέ. Θα κεράσεις?
4: Κάνε υπομονή. Όπου να είναι φτάνουμε διακοπτό και θα σταματήσουμε να πάρεις ό,τι θέλεις.
3: Πού?
4: Μα πού αλλού. Στο Coffee Stop.
3: Δίκιο έχεις.
4: Και επειδή ξέρω ότι καμιά φορά σε πιάνει και λιγούρα, διάλεξε για το δρόμο μπαγκέτα ή τυροπιτούλα ή κάποιο από τα λαχταριστά σφολιατοειδή που διαθέτει το κατάστημα.
3: Σε γλυκό παίζει κάτι?
4: Φυσικά. Έτσι θα σε αφήσει. Το Coffee Stop έχει τα πάντα, διότι μην ξεχνάς ότι είναι και mini market, με το πάντα ευγενικό προσωπικό έτοιμο να σε εξυπηρετήσει σε ό,τι χρειαστείς.
3: Coffee Stop, στο διακοπτό, επί της παλαιάς εθνικής οδού, απέναντι από το γήπεδο Mini Soccer, ανοιχτά από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Σε κάθε περίπτωση, μια στάση στο Coffee Stop αξίζει και με το παραπάνω.
5: Οδηγούμε με ασφάλεια στο Master FM 90,2 έχοντας ως συνοδηγό τον Γρηγορόπουλο. Γιατί το μέλλον του αυτοκινήτου μας είναι εδώ.
6: Ο καλός καιρός της άνοιξης βάζει στο πρόγραμμα τα ταξίδια εκτός πόλης με το αυτοκίνητο. Η ασφαλής οδήγηση είναι επιβεβλημένη, πριν όμως από αυτή, καλό είναι να κάνουμε έναν έλεγχο βασικών σημείων του αυτοκίνητου μας, ώστε να είμαστε επαρκώς προετοιμασμένοι αποφεύγοντας όσο το δυνατόν τα απρόοπτα. Το mini check-up πριν από ένα μεγάλο ταξίδι, καλό είναι να περιλαμβάνει έλεγχο της κατάστασης των υγρών των φρένων, των λαδιών του κινητήρα και των υγρών του ψυγείου. Έλεγχο της μπαταρίας, έλεγχο στα φώτα του οχήματος, ώστε να διασφαλίσετε ότι έχετε μέγιστη ορατότητα, έλεγχο της πίεσης των ελαστικών του οχήματος και τέλος, καθαρισμό του φίλτρου καμπίνας.
5: Ήταν το οδηγούμε με ασφάλεια στο Master FM. Εμείς όμως οδηγούμε με ασφάλεια επιλέγοντας άριστης ποιότητας και σε εξαιρετικές τιμές ανταλλακτικά αυτοκινήτων από το Γρηγορόπουλο στο Αίγιο. Κορίνθου 100. Τηλέφωνο 26910 61064.
7: The station with the best music.
8: I love the music.
9: Master FM 90,2. Παίζει με τις επιτυχίες.

0: Η ώρα στα FM είναι 6. Το αυτοκίνητό σας αξίζει πολλά. Αυτό το ξέρουμε, το αναγνωρίζουμε και το σεβόμαστε. Φανοποιείο Βασίλειος Ριτσινιάς. Με τα πιο σύγχρονα μέσα και με οδηγό την πολύχρονη εμπειρία μας, κάνουμε τα πάντα για να σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών στις πιο συμφέρουσες τιμές. Ειδικό μηχάνημα επαναφοράς χτυπήματος μόνο από την εξωτερική πλευρά του οχήματος. Συγκόλληση βαφή πλαστικών. Αλλαγή παρμπρίζ. Εργασία με χρώματα PPG, της εταιρείας που χρησιμοποιούν οι περισσότερες αυτοκινητοβιομηχανίες στις εργοστασιακές βαφές. Πλήρης αποκατάσταση ζημιάς σε περίπτωση ευθύνης άλλου, χωρίς καμία χρέωση με δικά μας έξοδα. Και σε περίπτωση ζημιάς με δική σας ευθύνη, 15% έκπτωση φανοποιίας και 10% στα ανταλλακτικά. Παράδοση παραλαβή στο χώρο σας. Φανοποιείο Βασίλειος Ριτσινιάς. Γιατί το αξίζει το αυτοκίνητό σας.
1: Θα μας βρείτε στη νέα μας διεύθυνση Κορίνθου 75 Αίγιο. Πρώην ηλεκτρολογείο Λελούδιος. Τηλέφωνο 2691-400-470.
0: Η γεύση δεν είναι απλά επιλογή. Είναι παράδοση. Και αυτό εμείς στην Τυρεμπορική Καλαβρίτων το γνωρίζουμε πολύ καλά. Με εμπειρία 30 χρόνων στην τυροκομεία φέρνουμε στο τραπέζι σας εκλεκτά τυριά, φέτα, γραβιέρα, κασέρι, κεφαλοτήρι και όχι μόνο, αλλά και αγνά παραδοσιακά προϊόντα φτιαγμένα με μεράκι, όπως παλιά. Στην Τυρεμπορική Καλαβρίτων δεν θα βρείτε μόνο τυριά, γιατί ό,τι χρειάζεται το τραπέζι σας είναι εδώ, για το σπίτι, για το κατάστημα, για κάθε επαγγελματία, με επιλογές σε χοντρική και λιανική. Τυρεμπορική Καλαβρίτων. Η ποιότητα και η γεύση σε κάθε μπουκιά. Γιατί το καλό τυρί θέλει γνώση, υπομονή και παράδοση. Θα μας βρείτε στην οδό Νικολάου Πλαστήρα 126, στον Συνοικισμό Αιγίου. Τηλέφωνο 2691-4016-28. Τυρεμπορική Καλαβρίτων. Δοκίμασε τη διαφορά.
2: Σε έναν κόσμο που συνεχώς αλλάζει, υπάρχει μια επιχείρηση η οποία εξακολουθεί να αναζητά αλλά και να δίνει λύσεις που παρέχουν ασφάλεια και οικονομία. Η επιχείρηση Κουφώματα Αλουμινίου και Σιδήρου Χρήστου Μπούρη, σε συνεργασία με την κορυφαία στο είδος της Εξάλκο, εξασφαλίζει για τους πελάτες της απόλυτη προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Εδώ θα βρείτε κουφώματα και κάγκελα αλουμινίου, μεταλλικές κατασκευές, ρολά ασφαλείας, θωρακισμένες πόρτες, αλλά και ειδικές δημιουργίες από σίδηρο, ικανοποιώντας ακόμα και την πιο απαιτητική προτίμηση. Κουφώματα αλουμινίου και σιδήρου Χρήστου Μπούρη, Στράβωνο 48 Αίγιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26910-28311 και 6932-655518. Ανταποδίδει την εμπιστοσύνη σας με συνέπεια, αξιοπιστία και εμπειρία 50 και πλέον χρόνων στον κόσμο του αλουμινίου και του σιδήρου.
3: Master FM 90,2. Παίζει με τις επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Στην καρδιά του διακοπτού, δίπλα στις γραμμές του οδοντοτού, υπάρχει ένα κατάστημα γεμάτο φρεσκάδα στην κατάψυξη. Ο Υδάτινος Κόσμος. Εδώ θα βρείτε εκλεκτά θαλασσινά, λαχανικά, λαχταριστά σφολιατοειδή, κρεατικά και τυροκομικά. Όλα προσεκτικά επιλεγμένα για το τραπέζι σας. Στον Υδάτινο Κόσμο υπάρχουν εύκολες λύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας με ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε μας στο κέντρο του διακοπτού και ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία κατεψυγμένων προϊόντων, κορυφαία ποιότητα και εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά. Υδάτινος Κόσμος. Κατεψυγμένα που κρατούν όλη τη φρεσκάδα της γεύσης. Φρεσκάδα που μένει στην κατάψυξη.
3: Τα μουσικά νέα μας στον Master FM 90,2. Ο κύριος που τα ξέρει όλα. Έτσι λέγεται μεταφρασμένος ο τίτλος του νέου τραγουδιού του αγαπημένου μας Teddy Swims. Ας πάρουμε μια ιδέα. Ο Γάλλος Κούγκς συνεργάζεται με τον Boys Noise και μας παρουσιάζουν το Getaway. Ας το ακούσουμε. Πάμε στην ανερχόμενη Loose End και το Love Bites Back που μόλις κυκλοφόρησε.

0: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το Cosmote Fiber. Το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο cosmote.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα Cosmote ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Master FM 90,2. Παίζει με τις επιτυχίες.

0: Η ώρα στα FM είναι 7.
1: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής κουζίνας δίπλα στη θάλασσα? Στην παραλία Λυκής σε περιμένει το Απάγκιο. Ένα εστιατόριο με υπέροχη θέα στο γαλάζιο, φιλική εξυπηρέτηση και τιμές που θα σε κάνουν να το επισκεφθείς ξανά και ξανά. Απόλαυσε φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, λαχταριστά κρεατικά και εκλεκτούς μεζέδες, όλα φτιαγμένα με μεράκι. Εστιατόριο Απάγκιο. Ανοιχτά από Τετάρτη έως Κυριακή και τις Αργίες. Ενώ Παρασκευή και Σάββατο σας υποδέχεται όλη μέρα. Και το Σαββατοκυριακό η απόλαυση κορυφώνεται με παραδοσιακό αντικριστό που ψήνεται αργά και μοσχοβολά. Κλείστε τώρα το τραπέζι σας στο 2691-120-878. Εστιατόριο Απάγκιο. Ποσειδώνος 86 στην παραλία Λυκής Αιγίου. Εδώ η γεύση βρίσκει το λιμάνι της.
2: In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station.
3: Είσαι κτηνοτροφός, αγρότης. Ταλαιπωρείσαι για να βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Απλά πες το και έγινε. Νέο υπερκατάστημα γεωργιοκτηνοτροφικών εφοδίων ΠΕΣ. Γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα, μηχανήματα, σπόροι, φυτά, λιπάσματα, ζωοτροφές και πολλά άλλα. Ανταγωνιστικές τιμές, φιλικό περιβάλλον, άμεση εξυπηρέτηση. Νέο υπερκατάστημα γεωργιοκτηνοτροφικών εφοδίων ΠΕΣ. Κορίνθου 201, 26910, 26142. Μπήκε στην ΠΕΣ, βρήκες ό,τι θες, σε τιμές μοναδικές.
4: Θα χτίσετε, θα περιφράξετε ή θα ανακυκλώσετε. Σε κάθε περίπτωση, Αναγνωστόπουλος Θεοφάνης. Εμπόριο σιδήρου οικοδομών, πλέγματα, κουλούρες περίφραξης, υπηρεσίες με γερανοφόρο όχημα. Αναγνωστόπουλος Θεοφάνης. Και στον χώρο της ανακύκλωσης, με όλες τις απαιτούμενες άδειες για παλιά σίδερα, χαλκό, ορίχαλκο, αλουμίνιο, μπαταρίες, ηλεκτρικές συσκευές, μολύβι, ανοξείδωτο. Αναγνωστόπουλος Θεοφάνης του Ανδρέα. 40 χρόνια εμπειρίας, άμεση εξυπηρέτηση και ασυναγώνιστες τιμές. Παλιά γέφυρα, Σελινούντα, Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-22005. Αναγνωστόπουλος Θεοφάνης. Η επιλογή σας σε κάθε περίπτωση.
5: Master FM 90,2. Παίζει με τις επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 7:30. The station with the best music. Best music.
1: I love the music.
2: Τα νέα του ίντερνετ στον Master FM 90,2. Μας αρέσουν οι τηγανιτές πατάτες, είναι όμως ανθυγιεινές. Οι επιστήμονες πάντως κατάφεραν να τις κάνουν πιο υγιεινές. Παρατήρησαν ότι με το παραδοσιακό τηγάνισμα οι πατάτες γίνονται πρώτα τραγανές απ' έξω και μετά μαγειρεύονται στο εσωτερικό τους. Στο φούρνο μικροκυμάτων γίνεται το αντίθετο. Οι πατάτες γίνονται πρώτα από μέσα και απ' έξω παραμένουν μαλακές. Συνδύασαν λοιπόν τους δύο τρόπους μαγειρέματος, τηγάνι και φούρνος μικροκυμάτων, σε μια ειδική συσκευή και ειδού οι πιο υγιεινές τραγανές πατάτες. Βέβαια η συσκευή θα αργήσει να βγει στην αγορά, οπότε μέχρι τότε απολαμβάνουμε τις κλασικές ανθυγιεινές τηγανιτές πατάτες. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα COSMOTE Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
3: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
4: Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, το μάρμαρο συμβολίζει τη δύναμη, την ομορφιά, τη διάρκεια. Σημαίνει διαχρονική αξία και υψηλή αισθητική. Στη Μαρμαροτεχνική Μπόγδος μεταμορφώνουμε το μάρμαρο σε τέχνη, γιατί κάθε κατοικία έχει την καρδιά της και εμείς την φτιάχνουμε από μάρμαρο και γρανίτη. Δίνουμε σχήμα στα όνειρά σας για πάγκους κουζίνας, μπάνια, δάπεδα, σκάλες και επενδύσεις τζακιών, αναλαμβάνοντας γυάλισμα δαπέδων με τα πλέον σύγχρονα μέσα. Μοναδικές δημιουργίες με ποιότητα, αισθητική, τέλεια εφαρμογή, συνέπεια και επαγγελματισμό από το 1980. Μαρμαροτεχνική Μπόγδος. Τα μάρμαρα αντέχουν, τα σχέδια ξεχωρίζουν. Γιατί σε εμάς, κάθε πέτρα και μάρμαρο έχουν τη δική τους ιστορία. Θα μας βρείτε στη γέφυρα Μεγανίτη, Ροδοδάφνη Αιγαλίας. Τηλέφωνο 2691-071-979. Μαρμαροτεχνική Μπόγδος. Η τέχνη του μαρμάρου στην υπηρεσία της δικής σας έμπνευσης.
5: Master FM 90,2. Παίζει με τις επιτυχίες.

Η ώρα στα FM είναι 8. Τα μουσικά νέα μας στον Master FM 90,2. Ο κύριος που τα ξέρει όλα. Έτσι λέγεται μεταφρασμένος ο τίτλος του νέου τραγουδιού του αγαπημένου μας Teddy Swims. Ας πάρουμε μια ιδέα. Ο Γάλλος Κούγκς συνεργάζεται με τον Boys Noise και μας παρουσιάζουν το Getaway. Ας το ακούσουμε. Πάμε στην ανερχόμενη Lucent και το Love Bites Back που μόλις κυκλοφόρησε.

0: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber. Το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Οδηγούμε με ασφάλεια στο Master FM 90,2 έχοντας ως συνοδηγό τον Γρηγορόπουλο. Γιατί το μέλλον του αυτοκινήτου μας είναι εδώ.
2: Ο καλός καιρός της άνοιξης βάζει στο πρόγραμμα τα ταξίδια εκτός πόλης με το αυτοκίνητο. Η ασφαλής οδήγηση είναι επιβεβλημένη, πριν όμως από αυτή, καλό είναι να κάνουμε έναν έλεγχο βασικών σημείων του αυτοκίνητου μας, ώστε να είμαστε επαρκώς προετοιμασμένοι αποφεύγοντας όσο το δυνατόν τα απρόοπτα. Το mini check-up πριν από ένα μεγάλο ταξίδι, καλό είναι να περιλαμβάνει έλεγχο της κατάστασης των υγρών των φρένων, των λαδιών του κινητήρα και των υγρών του ψυγείου. Έλεγχο της μπαταρίας, έλεγχο στα φώτα του οχήματος, ώστε να διασφαλίσετε ότι έχετε μέγιστη ορατότητα, έλεγχο της πίεσης των ελαστικών του οχήματος και τέλος, καθαρισμό του φίλτρου καμπίνας.
1: Ήταν το οδηγούμε με ασφάλεια στο Master FM. Εμείς όμως οδηγούμε με ασφάλεια επιλέγοντας άριστης ποιότητας και σε εξαιρετικές τιμές ανταλλακτικά αυτοκινήτων από το Γρηγορόπουλο στο Αίγιο. Κορίνθου 100. Τηλέφωνο 26 910 61 064.
3: Μεταλλοτεχνική, κέντρο εμπορίας, κοπής και διαμόρφωσης σιδήρου.
4: Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας στη γέφυρα Μεγανίτη, δίπλα στην ΕΒΟ, δημιουργήσαμε τις απαραίτητες υποδομές και σας προσφέρουμε μεγάλη γκάμα προϊόντων σιδήρου για μεταλλικές κατασκευές όπως
3: λαμαρίνες, δοκούς, γωνιές, κυλοδοκούς, λάμες, σωλήνες και πλήθος άλλων προϊόντων για τον επαγγελματία σιδηρουργό.
4: Επίσης, στις εγκαταστάσεις μας λειτουργεί πλήρως εξοπλισμένο μηχανουργείο με άρτια εκπαιδευμένους τεχνίτες που αναλαμβάνουν κοπή, διαμόρφωση και κατεργασία μετάλλου.
3: Μεταλλοτεχνική, προϊόντα σιδήρου και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στον ίδιο χώρο.
4: Επισκεφτείτε μας για να διαπιστώσετε τη μοναδικότητα και την εγγυημένη ποιότητά μας.
3: Μεταλλοτεχνική, γέφυρα Μεγανίτη, στο Αίγιο, δίπλα στην ΕΒΟ.
4: Τηλέφωνα επικοινωνίας 26 91 0 62 153 και 26 91 0 205 88.
5: Master FM 90,2. Παίζει με τις επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 8:30. Η γεύση δεν είναι απλά επιλογή, είναι παράδοση. Και αυτό εμείς στην Τυρεμπορική Καλαβρίτων το γνωρίζουμε πολύ καλά. Με εμπειρία 30 χρόνων στην τυροκομεία φέρνουμε στο τραπέζι σας εκλεκτά τυριά, φέτα, γραβιέρα, κασέρι, κεφαλοτήρι και όχι μόνο, αλλά και αγνά παραδοσιακά προϊόντα φτιαγμένα με μεράκι, όπως παλιά. Στην Τυρεμπορική Καλαβρίτων δεν θα βρείτε μόνο τυριά, γιατί ό,τι χρειάζεται το τραπέζι σας είναι εδώ, για το σπίτι, για το κατάστημα, για κάθε επαγγελματία, με επιλογές σε χοντρική και λιανική. Τυρεμπορική Καλαβρίτων. Η ποιότητα και η γεύση σε κάθε μπουκιά. Γιατί το καλό τυρί θέλει γνώση, υπομονή και παράδοση. Θα μας βρείτε στην οδό Νικολάου Πλαστήρα 126, στον Συνοικισμό Αιγίου. Τηλέφωνο 2691 4016 28. Τυρεμπορική Καλαβρίτων. Δοκίμασε τη διαφορά.
1: Τρακάρισμα, καιρικές συνθήκες, φθορά του χρόνου. Σωστή συντήρηση αυτοκινήτου σημαίνει ασφάλεια και καλύτερη οδηγική εμπειρία. Σημαίνει Σωτηρόπουλος Δαμιανός.
2: Φροντίζουμε για το αυτοκίνητό σας με άριστη τεχνογνωσία, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και τα καλύτερα προϊόντα της αγοράς.
1: Φανοβαφείο Σωτηρόπουλος Δαμιανός. Αντικατάσταση ή επισκευή οποιοδήποτε κρυστάλλου σε οχήματα κάθε τύπου με επίσημη συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
2: Πρωτοπόροι και στις βαφές αυτοκινήτων με χρήση ειδικού software ταιριάσματος κωδικών χρωμάτων για απόλυτο τέριασμα του χρώματος ακόμη και σε παλιά αυτοκίνητα.
1: Μοριακή συγκόλληση πλαστικών, ξεθάμπομα φαναριών και τοπική βαφή αυθημερών με χρήση φούρνου στις εγκαταστάσεις μας.
2: Φανοβαφείο Σωτηρόπουλος Δαμιανός. Δωρεάν διεκπεραίωση της ζημιάς από την ασφαλιστική εταιρεία και δυνατότητα αποπληρωμής με κάρτες όλων των τραπεζών σε 12 άτοκες δόσεις.
1: Φανοβαφείο Σωτηρόπουλος Δαμιανός. Τέρμα Σελινούντος, Κουλούρα Αιγίου. Τηλέφωνο 26910 21 331.
2: Φανοβαφείο Σωτηρόπουλος Δαμιανός. Το αυτοκίνητο στα καλύτερά του.
3: Master FM 90,2. Παίζει με τις επιτυχίες.

0: Η ώρα στα FM είναι 9.
1: In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής κουζίνας δίπλα στη θάλασσα? Στην παραλία Λυκής σε περιμένει το Απάγγιο. Ένα εστιατόριο με υπέροχη θέα στο γαλάζιο, φιλική εξυπηρέτηση και τιμές που θα σε κάνουν να το επισκεφθείς ξανά και ξανά. Απόλαυσε φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, λαχταριστά κρεατικά και εκλεκτούς μεζέδες, όλα φτιαγμένα με μεράκι. Εστιατόριο Απάγγιο, ανοιχτά από Τετάρτη έως Κυριακή και τις Αργίες, ενώ Παρασκευή και Σάββατο σας υποδέχεται όλη μέρα. Και το Σαββατοκυριακό η απόλαυση κορυφώνεται με παραδοσιακό αντικριστό που ψήνεται αργά και μοσχοβολά. Κλείστε τώρα το τραπέζι σας στο 2691-1-20-878. Εστιατόριο Απάγγιο, Ποσειδώνος 86 στην παραλία Αλικής Αιγίου. Εδώ η γεύση βρίσκει το λιμάνι της.
3: Στην καρδιά του διακοπτού, δίπλα στις γραμμές του οδοντοτού, υπάρχει ένα κατάστημα γεμάτο φρεσκάδα στην κατάψυξη. Ο Υδάτινος Κόσμος. Εδώ θα βρείτε εκλεκτά θαλασσινά, λαχανικά, λαχταριστά σφολιατοειδή, κρεατικά και τυροκομικά. Όλα προσεκτικά επιλεγμένα για το τραπέζι σας. Στον Υδάτινο Κόσμο υπάρχουν εύκολες λύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας με ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε μας στο κέντρο του διακοπτού και ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία κατεψυγμένων προϊόντων, κορυφαία ποιότητα και εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά. Υδάτινος Κόσμος. Κατεψυγμένα που κρατούν όλη τη φρεσκάδα της γεύσης. Φρεσκάδα που μένει στην κατάψυξη.
4: Νιώθεις την ανάγκη να χαλαρώσεις, ξεκινώντας ένα ταξίδι που αγγίζει σώμα και ψυχή? Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τη δύναμη της ρεφλεξολογίας.
5: Η ρεφλεξολογία είναι μια φυσική και μη φαρμακευτική μέθοδος θεραπείας υγείας που βασίζεται στην εφαρμογή ειδικών πιέσεων και μαλάξεων σε αντανακλαστικά σημεία στα πέλματα, τις παλάμες και το πρόσωπο. Είναι κατάλληλη για όλες τις ηλικίες και χωρίς παρενέργειες.
4: Η ρεφλεξολογία μπορεί να βοηθήσει σε διάφορα προβλήματα υγείας, όπως μυοσκελετικά προβλήματα, αναπνευστικά και πεπτικά προβλήματα, στρες, αϊπνία, υπέρταση και ορμονικές διαταραχές.
5: Η ρεφλεξολογία εφαρμόζεται από ειδικά εκπαιδευμένους επαγγελματίες. Επικοινώνησε με τον Δημήτρη Μουστή, πτυχιούχο του Κέντρου Ρεφλεξολογίας και Έρευνας και μέλος του Σωματείου Ελλήνων Ρεφλεξολόγων, με εμπειρία τουλάχιστον 15 ετών στο χώρο της θεραπείας.
4: Κάλεσε σήμερα στο 6948 407613 και κλείσε ραντεβού για να χαρίσεις τον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Γιατί η θεραπεία ξεκινά από μέσα σου.
6: Master FM 90,2. Παίζει με τις επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 9:30. The station with the best music. Best music.
1: I love the music.
2: Best music.
0: Τα μουσικά νέα μας στον Master FM 90,2. Ο κύριος που τα ξέρει όλα. Έτσι λέγεται μεταφρασμένος ο τίτλος του νέου τραγουδιού του αγαπημένου μας Teddy Swims. Ας πάρουμε μια ιδέα. Ο Γάλλος Κούγκς συνεργάζεται με τον Boys Noise και μας παρουσιάζουν το Getaway. Ας το ακούσουμε. Στην ανερχόμενη Loose End και το Love Bites Back που μόλις κυκλοφόρησε.

0: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το Cosmote Fiber. Το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο cosmote.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα Cosmote ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Master FM 90,2. Παίζει με τις επιτυχίες.

0: Η ώρα στα FM είναι 10.
1: Όταν μιλάμε για καφέ, ένα και μόνο όνομα δικαίως πρωτοστατεί στο χώρο του χοντρικού εμπορίου. Καφεσπρέσο Αλέξανδρος Μπενετάτος. Όνομα συνώνυμο της γνώσης και της εξειδίκευσης των εσπρέσο, έχοντας από το 1997 κατοχυρωθεί ως η πιο έγκυρη και ενημερωμένη εταιρεία χοντρικού εμπορίου καφέ στην Αχαΐα, την Ηλία και την Αυπακτία. Με αποκλειστική συνεργασία με τους κορυφαίους και πιο ιστορικούς οίκους καφέ, Μολυνάρι, Μαέστρο, Τέρα και Le Piantagioni del Café, η Καφεσπρέσο Αλέξανδρος Μπενετάτος εγγυάται συνέπεια και υπευθυνότητα, προσφέροντας πάντα φρέσκο καφέ με απαράμιλη και ισορροπημένη γεύση, ικανή να εντυπωσιάσει ακόμα και τον πιο απαιτητικό ουρανίσκο. Σε όλα αυτά, εάν προσθέσετε τη δυνατότητα παροχής άμεσου και άψογου σέρβις για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει στα μηχανήματα παρασκευής, αλλά και την εκπαίδευση του προσωπικού των πελατών με χορήγηση δωρεάν πιστοποίησης, τότε μπορείτε εύκολα να αντιληφθείτε για ποιο λόγο η Καφεσπρέσο Αλέξανδρος Μπενετάτος είναι ο leader στο χοντρικό εμπόριο καφέ στην περιοχή. Με ένα τηλεφώνημα στο 26910-68616 ή με μία επίσκεψη στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Κορίνθου 146 στο Αίγιο, θα διαπιστώσετε από την πρώτη και όλα στιγμή ένα και μοναδικό πράγμα. Η Καφεσπρέσο Αλέξανδρος Μπενετάτος έκανε, κάνει και θα κάνει πάντα τη διαφορά.
2: Master FM 90,2. Παίζει με τις επιτυχίες.

0: Master FM 90,2. Παίζει με τις επιτυχίες.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Θυμάσαι την τελευταία φορά που ένιωσες πραγματικά ελεύθερος? Στη σχολή υπασίας Aegio Horse Riding, Jackie's Horses, η εμπειρία δεν είναι απλώς μία βόλτα, είναι ταξίδι. Μαθήματα για παιδιά και ενήλικες, αρχάριους και προχωρημένους, βόλτες στην παραλία και τον Βουραϊκό ποταμό, με εκπαιδευμένα άλογα, ασφάλεια και πολλή αγάπη για τη φύση. Και στον ξεχωριστό μας χώρο αναλαμβάνουμε τη διοργάνωση παιδικών πάρτι και εκδηλώσεων. Βέβαια, κατόπιν ραντεβού στο 6987-029-381. Σχολή Υπασίας Aegio Horse Riding Jackie's Horses στον Ελαιώνα Αιγιαλίας. Ανέβα στη σέλα! Η περιπέτεια ξεκινά!
3: Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, το μάρμαρο συμβολίζει τη δύναμη, την ομορφιά, τη διάρκεια. Σημαίνει διαχρονική αξία και υψηλή αισθητική. Στη Μαρμαροτεχνική Μπόγδος μεταμορφώνουμε το μάρμαρο σε τέχνη, γιατί κάθε κατοικία έχει την καρδιά της και εμείς την φτιάχνουμε από μάρμαρο και γρανίτη. Δίνουμε σχήμα στα όνειρά σας για πάγκους κουζίνας, μπάνια, δάπεδα, σκάλες και επενδύσεις τζακιών, αναλαμβάνοντας γυάλισμα δαπέδων με τα πλέον σύγχρονα μέσα. Μοναδικές δημιουργίες με ποιότητα, αισθητική, τέλεια εφαρμογή, συνέπεια και επαγγελματισμό από το 1980. Μαρμαροτεχνική Μπόγδος. Τα μάρμαρα αντέχουν, τα σχέδια ξεχωρίζουν. Γιατί σε εμάς, κάθε πέτρα και μάρμαρο έχουν τη δική τους ιστορία. Θα μας βρείτε στη γέφυρα Μεγανίτη, Ροδοδάφνη Αιγιαλίας. Τηλέφωνο 2691-071-979. Μαρμαροτεχνική Μπόγδος. Η τέχνη του μαρμάρου στην υπηρεσία της δικής σας έμπνευσης.
4: Νιώθεις την ανάγκη να χαλαρώσεις, ξεκινώντας ένα ταξίδι που αγγίζει σώμα και ψυχή? Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τη δύναμη της ρεφλεξολογίας.
5: Η ρεφλεξολογία είναι μια φυσική και μη φαρμακευτική μέθοδος θεραπείας υγείας που βασίζεται στην εφαρμογή ειδικών πιέσεων και μαλάξεων σε αντανακλαστικά σημεία στα πέλματα, τις παλάμες και το πρόσωπο. Είναι κατάλληλη για όλες τις ηλικίες και χωρίς παρενέργειες.
4: Η ρεφλεξολογία μπορεί να βοηθήσει σε διάφορα προβλήματα υγείας, όπως μυοσκελετικά προβλήματα, αναπνευστικά και πεπτικά προβλήματα, στρες, αϋπνία, υπέρταση και ορμονικές διαταραχές.
5: Η ρεφλεξολογία εφαρμόζεται από ειδικά εκπαιδευμένους επαγγελματίες. Επικοινώνησε με τον Δημήτρη Μουστή, πτυχιούχο του Κέντρου Ρεφλεξολογίας και Έρευνας και μέλος του Σωματείου Ελλήνων Ρεφλεξολόγων, με εμπειρία τουλάχιστον 15 ετών στο χώρο της θεραπείας.
4: Κάλεσε σήμερα στο 6948-407613 και κλείσε ραντεβού για να χαρίσεις τον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Γιατί η θεραπεία ξεκινά από μέσα σου.
0: Master FM 90,2. Παίζει με τις επιτυχίες.

0: Η ώρα στα FM είναι 11.
1: In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station.
2: Θα χτίσετε, θα περιφράξετε ή θα ανακυκλώσετε. Σε κάθε περίπτωση, Αναγνωστόπουλος Θεοφάνης. Εμπόριο σιδήρου οικοδομών, πλέγματα, κουλούρες περίφραξης, υπηρεσίες με γερανοφόρο όχημα. Αναγνωστόπουλος Θεοφάνης. Και στον χώρο της ανακύκλωσης, με όλες τις απαιτούμενες άδειες για παλιά σίδερα, χαλκό, ορίχαλκο, αλουμίνιο, μπαταρίες, ηλεκτρικές συσκευές, μολύβι, ανοξίδωτο. Αναγνωστόπουλος Θεοφάνης του Ανδρέα. 40 χρόνια εμπειρίας, άμεση εξυπηρέτηση και ασυναγώνιστες τιμές. Παλιά γέφυρα. Σελινούντα Αίγιο. Τηλέφωνο 26 91 0 22 005. Αναγνωστόπουλος Θεοφάνης. Η επιλογή σας σε κάθε περίπτωση.
3: Μαμά, αυτό έχει καραφάκι.
4: Και αυτό έχει ταχύτητες για μπαμπάδες.
5: Να ρωτήσουμε και για κράνος, αλλά και για σέρβις το παλιό μας ποδήλατο.
6: Καλώς ήρθατε. Ψάχνετε ποδήλατο για μικρούς, μεγάλους ή και για τα δύο?
3: Για μένα, αλλά να είναι γρήγορο.
6: Στο ποδηλατοδρόμιο θα βρείτε ποδήλατα για όλη την οικογένεια. Αγορά, ενοικίαση, επισκευή, παιδικά, σίτι, βουνού και ηλεκτρικά. Με ασφάλεια, ποιότητα και ανθρώπους που αγαπούν το ποδήλατο όσο και εσείς. Και με εμπειρία 20 και πλέον χρόνων.
5: Γιώργο, πού άφησες το αυτοκίνητο? Μη μας γράψει και η τροχέα.
4: Μην ανησυχείς. Ακριβώς απέναντι από το ποδηλατοδρόμιο, στην οδό Ζαΐμ 10. Παρκινγκάνετο και μεγάλο.
3: Μπαμπά, τελικά φεύγουμε με ποδήλατο?
4: Φυσικά. Βρήκαμε το ιδανικό ποδήλατο για όλους.
6: Ποδηλατοδρόμιο, Ερμού 38, στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26 91 0 68 128. Βάλε τη ζωή σου σε δύο ρόδες.
7: Γεύση δεν είναι απλά επιλογή, είναι παράδοση. Και αυτό εμείς στην Τυρεμπορική Καλαβρίτων το γνωρίζουμε πολύ καλά. Με εμπειρία 30 χρόνων στην τυροκομεία φέρνουμε στο τραπέζι σας εκλεκτά τυριά, φέτα, γραβιέρα, κασέρι, κεφαλοτήρι και όχι μόνο, αλλά και αγνά παραδοσιακά προϊόντα φτιαγμένα με μεράκι, όπως παλιά. Στην Τυρεμπορική Καλαβρίτων δεν θα βρείτε μόνο τυριά, γιατί ό,τι χρειάζεται το τραπέζι σας είναι εδώ, για το σπίτι, για το κατάστημα, για κάθε επαγγελματία, με επιλογές σε χοντρική και λιανική. Τυρεμπορική Καλαβρίτων. Η ποιότητα και η γεύση σε κάθε μπουκιά. Γιατί το καλό τυρί θέλει γνώση, υπομονή και παράδοση. Θα μας βρείτε στην οδό Νικολάου Πλαστήρα 126, στον Συνοικισμό Αιγίου. Τηλέφωνο 2691 4016 28. Τυρεμπορική Καλαβρίτων. Δοκίμασε τη διαφορά.
8: Master FM 90,2. Παίζει με τις επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 12 και μισή.
1: In your face, all over the place. We're online 24-7, 24-7. You're listening to the hottest internet station. Here we go!
2: Master FM 90,2. Παίζει με τις επιτυχίες.

0: Master FM 90,2. Παίζει με τις επιτυχίες.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Here we go.
0: Master FM 90,2. Παίζει με τις επιτυχίες.